Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Είναι η εκπομπή «Η Βόλτα», συντροφιά σας αυτήν την ώρα. Καθημερινά αυτήν την ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή σχεδόν για μια ώρα. Σήμερα είναι ο Τάσος Τριανταφύλλου στη τεχνική επιμέλεια. Γεια σου Τάσο, ο Γιάννης Τσολακίδης, εγώ δηλαδή, στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Να σας κρατήσουμε συντροφιά για αυτήν την ώρα. Μια ραδιοφωνική βόλτα στην τέχνη, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Με θεματικές και με αφιερώματα ως γνωστόν, για όσες και όσους μας ακούτε τακτικά και για ενημέρωση των υπολείπων που βρέθηκαν ίσως τυχαία στην συχνότητα και στην τωρινή εκπομπή. Είμαστε στον κύκλο «Μικρά σημειώματα για Έλληνες συνθέτες» για τρίτη χρονιά πια φέτος και ήδη βρισκόμαστε στα τραγούδια του Νίκου Ζούδιαρη στην τρίτη πια εκπομπή. Καλή σας ακρόαση!

Έτσι για να θυμηθούμε λίγο πώς ξεκινήσαμε και πώς ξεκίνησαν ουσιαστικά τα τραγούδια του Ζούδια, τη μεγάλη αυτή τους πορεία από το 1993 μέχρι σήμερα. Εδώ ήταν από τον δεύτερο δίσκο που είχαν κάνει με τον Αλκίνο, το τραγούδι «Πες μου», από το «Όπως μυστικά και ήσυχα». Έτσι για να θυμηθούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Στην τρίτη πια εκπομπή βρισκόμαστε και ήδη έχουμε κάνει ακρόαση των πρώτων τραγουδιών, των πρώτων δίσκων του Νίκου Ζούδιαρη. Έχουμε μιλήσει επίσης και με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στην προηγούμενη εκπομπή. Φτάσαμε μέχρι και το «Νερό και αλάτι» με ερμηνεύτρια τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά, από που εκεί θα θυμηθούμε ακόμα ένα τραγούδι που δεν το έχουμε ακούσει. Να πω για τον Ζούδιαρη ότι είναι ένας συνθέτης, τραγουδοποιός, που δεν απασχολεί συχνά την δημοσιότητα, αλλά γράφει με έναν διαχρονικό, ευαίσθητο, σταθερό, ιδεολογικά και συναισθηματικά φορτισμένο πάντα τρόπο και έχει στις διαδρομές αυτές τις μουσικές του και τις προσωπικές του ερμηνείες, αλλά έχει και συνεργασίες με πολύ μεγάλα και δυνατά ονόματα του τραγουδιού. Πέρα από αυτά που ανέφερα ήδη, τον Αλκίνο δηλαδή και τη Ζορμπαλά, υπάρχει η Ελευθερία Ερβανιτάκη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, έχει δουλέψει και με την Ταγάκη και με τον Μανώλη Λιδάκη και με τον Παύλο Παυλίδη ακόμη, του οποίου θα ακούσουμε τραγούδι. Ας πάμε όμως λίγο ακόμη σε ένα τραγούδι που σας χρωστώ από το «Νερό και αλάτι» και μου αρέσει πολύ η ερμηνεία εδώ της Ζορμπαλά, είναι το «Όλο γυρνώ», και μετά θα πάμε εκεί παρακάτω.

Και να πάμε παρακάτω λοιπόν, να φτάσουμε μέχρι το 2005, να πάμε στο Poster, έναν δίσκο CD με μικρής ας πούμε διάρκειας έτσι, πράγματα, 5 συνολικά τραγούδια, από τα οποία 3 λέει ο ίδιος ο συνθέτης, ο τραγουδοποιός ας πούμε πια, ο Ζούτιαρης, και τα άλλα 2 η Ελευθερία. Για όλη αυτή η διαδρομή βέβαια που φτάνει μέχρι σήμερα, λέει αρκετά στις τελευταίες του συνεντεύξεις ο Νίκος Ζουδιάρης, που ήρθε στον παρόδο, θα είναι με το καλό στην προσεχή και τελευταία εκπομπή, την τέταρτη που θα κάνουμε για την δουλειά του, για τη μουσική του διαδρομή, θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά εδώ να μιλήσουμε. Λοιπόν, αυτά που σας μεταφέρω είναι από οι πηγές δηλαδή, είναι από ένα εκτεταμένο έτσι άρθρο που έχει γράψει ο Άγγελος Φακιανάκης στο Athens Voice με τον τίτλο «Ένας ευαίσθητος αλεξιπτωτιστής στο μέτωπο των επιτυχιών» και ακόμη συνεντεύξεις του με αφορμή την παρουσίαση στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός το 2025 του τελευταίου του δίσκου του, του «Μασκαρών». Συνεντεύξεις στον Γιώργο Νάστο στο Βήμα, στην Φωτεινή Λαμπρίδη στο TVXS, στην Χριστίνα Τσαράγκου. Αυτές είναι οι πηγές που έχω και βέβαια υπάρχουν και αρκετά ακόμη αν ζητήσετε στο διαδίκτυο. Πόστερ λοιπόν, 5 τραγούδια. Τα μέτρησα τα τραγούδια αυτά και νομίζω ότι ξεχώρισε το ίδιο αυτό που λέει η Ελευθερία. Αλλά ας ακούσουμε πρώτα τον ίδιο τον Νίκο Ζούδιαρη να ερμηνεύει το ομότιτλο τραγούδι.

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος Ζούδιαρης σηματοδότησε το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της σημερινής εκπομπής, της τρίτης κατά σειρά αφιερωμένης στο συνθέτη. Παύλα, τραγουδοποιώ. Είναι ο Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική επιμέλεια, είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Με επικοινωνία, αν θέλετε, στο 2313 338 456 τηλεφωνικά και με αποστολή μηνυμάτων στο 54160, γράφετε 958. Αφήνετε ένα κενό και μετά στέλνετε το μήνυμά σας στον αριθμό που προανέφερα. Ο Ζούδιαρης που κάπου σε μια συνέντευξή του στο Νάστο, στο Βήμα, αναφέρει ότι σαν παραμύθι μου φαίνεται όλη αυτή η διαδρομή. Από τη μοναξιά της κιθάρας μου πέρασα στην εμπειρία της ορχήστρας και τη μαγεία των οργάνων μέσα από τον καλλιτεχνικό πλούτο σπουδαίων μουσικών. Με την αφοσίωσή μου στο τραγούδι φούντος ο ερωτάς μου για την ποιήση που ο παιδί με γοήτευε. Οι λέξεις κοινότητες αποκτούν ξαφνικά απίστευτες διαστάσεις. Πώς γίνεται αυτό, τι ομορφιά από έννοιες εκχύνεται κάθε φορά που αντικαθίσταται μια λέξη από μια άλλη πιο ακριβή και τι αρμονία σύμφωνα πάντα με την ιδιοσυστασία μου όταν βρίσκω τις αντίστοιχες νότες που αγαπιούνται μεταξύ τους. Η ενασχόλησή μου αυτή παραμένει μακράν το αγαπημένο μου παιχνίδι, λέει ανάμεσα σε άλλα ο Νίκος Ζούδιαρης. Και ας πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι από το πόστερ πριν το αφήσουμε και πάμε παρακάτω. Πάλι η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο «Ποτέ ξανά».

Και πάμε παρακάτω. Αρχίζει και αλλάζει και ο τρόπος που επικοινωνεί ο Νίκος Ζούδιαρης με το κοινό, με το ακροατήριο, με τον κόσμο. Επιλέγει πια την μορφή των εκδόσεων CD βιβλίου και συνεργάζεται και με τις εκδόσεις Γαβριλίδης και έτσι κυκλοφορούν και το «Για ποιο ταξίδι μου μιλάς» και το «Ποτά πορείας» αργότερα το 2007 και το 2010. Στο «Για ποιο ταξίδι μου μιλάς» έχει συνεργασίες, ίσως και κάποιες που μοιάζουν απρόσμενες, όπως ας πούμε με τον Παύλο Παυλίδη και Νίκη Μακκίνων. Ο Λιδάκης είναι σίγουρα έτσι πιο οικείος ως ερμηνευτής στα τραγούδια που γνωρίζαμε μέχρι τότε του Νίκου Ζούδιαρη, που γενικά έχει πάντα μια σταθερότητα και μια αξιοπιστία, θα έλεγα, στον ήχο. Πάμε να θυμηθούμε από τη δουλειά του αυτή, το «Για ποιο ταξίδι μου μιλάς», δύο κομμάτια. Καταρχήν το «Καράβι της Φυγής» με την ερμηνεία του Μανώλη Λιδάκη και κατοπινά θα ακούσουμε και Παύλο Παυλίδη.

Ένας δίσκος εδώ με έντονα τα στοιχεία στο συγκεκριμένο τραγούδι, βέβαια, της, της λύρας, της φωνής του Λιδάκη να μπλέκει με την κριτική σχολή συνολικά της μουσικής. Και πάμε να ακούσουμε τώρα και τον Διαβάτη από τον ίδιο δίσκο, που πρέπει να πω ότι είναι, το ανέφερα πριν ότι είναι βιβλίο CD, αλλά δεν ανέφερα ότι περιέχει και μικρά διηγήματα, βέβαια, έτσι. Είναι, γι' αυτό είναι και άλλωστε και σε βιβλίο η έκδοση. Έχει και πεζό λόγο μέσα, έχει και τα τραγούδια αυτά με τις ερμηνείες του ίδιου του Ζούδιαρη, του Μανώλη Λιδάκη, της Νίκη Μακίνων και του Παύλου Παυλίδη. Διαβάτης λοιπόν από τον Παυλίδη.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες τραγουδιών μέσα από την ραδιοφωνική βόλτα που σήμερα έχει στην τεχνική επιμέλεια τον Τάσο Τριανταφύλου, στην επιμέλεια της εκπομπής όπως πάντα, το Γιάννη Τσολακίδη. Τρίτη

Κουμπί για τον Νίκο Ζούδιαρη και Ποτά Πορείας. 2010, προσωπικός δίσκος, απόλυτα και στις ερμηνείες και στη σύνθεση και στο στίχο και στη μουσική, σε όλα και τον ακούμε.

«Είναι μια πολύ καλή εποχή για να γράψει κανείς», απαντούσε ο Νίκος Ζουβιαρής σε συνέντευξη που αχώρησε φθινόπωρο του 25 στο Βήμα, στον Νάστο, όπως σας ανέφερα στην αρχή της εκπομπής. «Μια εποχή γεμάτη θέματα που μυρίζουν μπαρούτι. Η ιστορία συνεχίζει να γράφεται με ραγδαίο ρυθμό. Την απάνθρωπη κυριάρχηση του ισχυρού σε βάρος του εξαθλιωμένου αδύναμου την ονομάζουν πια ειρήνη. Οι κοινωνίες ριζοσπαστικοποιούνται προς τον φασισμό, κυρίως λόγω της φτώχειας, ο εθνικισμός από κοντά. Βοά η κοινωνία, τον Οκτώβριο του 25 τα λέει αυτά, να θυμίσω και ακόμη μια φορά. Βοά η κοινωνία για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, βγαίνει στους δρόμους, τίποτα, τι να πρωτοθυμηθώ, όλα στο μαγειρίο. Μείναμε μόνοι μας λοιπόν ως κοινωνία, ας το παραδεχτούμε και ας προχωρήσουμε. Οι θεσμοί από τη μια και εμείς από την άλλη. Μας συνδέει μια ακούσια ανοχή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκφραστεί αυτή η μοναξιά. Συνήθως επιλέγω ενστικτοδός να πάω από τον εσωτερικό άνθρωπο προς τα έξω. Όσο για την οικονομική διάσταση, στην εποχή κιόλας της έξαρσης των ανισοτήτων, όπου οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, ακολουθώ φυσικά την πορεία των μη πλούσιων. Κάτι που δεν επηρεάζει σε τίποτα την ανάγκη μου για έκφραση και επικοινωνία. Δεν το σκέφτομαι καν, ποτέ δεν αγάπησα τα χρήματα. Θέλω μόνο να ζω αξιοπρεπώς και να μπορώ να κερνάω τους φίλους μου, και έτσι κάπως έρχεται η σωσίβια κούνια.

πήγαιναν και περνάγαν ανάμεσά μου. Κλείδα μπαρωμένος στο παλιό σαν φρούριο.

Και κάπως έτσι κλείνει το τραγούδι που χάρισε τον τίτλο του σε ολόκληρο τον δίσκο. Έναν δίσκο που κυκλοφορεί στα 2016. Ένας δίσκος με ερμηνείες του Βασίλη Παοκσταντίνου και μια πραγματικά δημιουργικότατη σύμπραξη εκεί. Του Ζούδιαρη μαζί του και με τη συμβολή και συμβουλή του Νίκου Αντίπα στην ενορχήστρωση. Και πιο μπροστά με Σπάθα και με Αντίπα συνεργάζεται ο Νίκος Ζούδιαρης και βγάζει το Ποταπορίας. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Δύο τραγούδια σίγουρα τα προλαβαίνουμε, μπορεί και κάτι παραπάνω. Να μείνουμε λίγο ακόμη σε αυτόν τον δίσκο που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός. Δεν έχουν ακουστεί αυτά τα κομμάτια από τον Βασίλη Πάο Κωνσταντίνου, τραγούδια του Νίκου Ζούδιαρη. Θα ακούσουμε και τις μάσκες και μετά θα σας διαβάσω και δύο λόγια από αυτά που γράφει το μικρό ιστορικό της, στον δίσκο επάνω, στο Σωσίβια Κούνια, που έχει και το χάρτη ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επάνω.

Και κάπως έτσι φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής με ένα ακόμα σημείωμα που θα σας μεταφέρω από την Σωσίδια Κούνια. Θα σταθούμε σε ένα ή δύο τραγούδια ακόμη, αλλά σε επόμενη εκπομπή όμως. Με σπασμένα όρια γράφει το σημείωμα για τον δίσκο και το τραγούδι. Με σπασμένα όρια και σύνορα, καθώς ένας άλλος κόσμος, κυνηγημένος, περνά ανάμεσά μου, ο κόρφος πια δεν αποτελεί ενθύμιο λουλουδιών, αλλά τόπο μιας ευσεβούς τρελάς. Σύγκορμη η Ευρώπη καθρεφτίζεται στο ξεθοριασμένο ανθρωπιστικό της περίβλημα, τραμπαλίζοντας στα χάρτινα τα κούνια της. Όποιος πρόλαβε έγινε πουλί και όποιος όχι ναυάγιο. Η κούνια σαν αμφίβια μάνα αγκαλιάζει και αυτούς που πέταξαν και αυτούς που βυθίστηκαν, τιμώντας την πληθυντική τους μοναχικότητα. Γιατί υπάρχουν παιδιά που δεν θα τα χαϊδέψει ποτέ κανένα παραμύθι, κι είναι τα χνώα τους παιχνίδι στην υγρή του σκόνη, κι είναι τα μάτια τους εγκοπές και φώτα, στα οποία το σκοτάδι θα χρωστά για πάντα το μελλοντικό του φως. Και κάπως έτσι κλείνει και αυτή η εκπομπή, και θα έχουμε μία ακόμη, στην οποία αν ευελπιστώ, και όπως έχουμε συνοηθεί, να βρίσκεται τηλεφωνικά μαζί μας και ο ίδιος ο Νίκος Ζούδιαρης, ο οποίος όταν ξεκίνησε, για να παίξω λίγο και με το τραγούδι που θα ακούσουμε αποχαιρετώντας σας, ο Τάος Τριανταφύλου που φρόντισε τον ήχο, ο Γιάννης Τσολακίδης που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Όλα άρχιζαν αλλιώς. Άρχιζαν στα 1995, στον Τσαλαπετινό του Wyoming, ας πούμε, στο περίπου, γιατί 1993 είχε βγει ο πρώτος δίσκος, γράφοντας στίχους για τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, για την ταινία του Δημήτρη Ινδαρέ, ο Τσαλαπετινός του Wyoming, στο τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου, με τη φωνή της ελευθερίας, με το οποίο σας αποχαιρετούμε. Όλα αρχίζουν αλλιώς.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με το Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

This ain't the summer of love. Αυτό δεν είναι το καλοκαίρι της αγάπης. Έτσι τραγουδούσαν οι Blue Oyster Cult στα μέσα της δεκαετίας του 70, σε ένα μότο που η αλήθεια είναι ότι το υιοθετούσαν όλα τα σκληρά παιδιά της εποχής, εκεί της δεκαετίας του 70, που έβλεπαν τον κόσμο πιο γκρίζο, πιο σκοτεινό, και σε φάση μουσικής ήθελαν πιο σκληρά πράγματα, πιο πράγματα τα οποία ανταποκρίνονταν κατά αυτούς στην πραγματικότητα από όλα αυτά τα οποία πρέσβευαν οι hippies και τα αγόρια και τα κορίτσια της αγάπης με τα λουλούδια στα μαλλιά την προηγούμενη δεκαετία. Ούτως ή άλλως η αλήθεια είναι ότι οι Blue Oyster Cult κάποια στιγμή προσπαθούσαν οι Αμερικανοί να τους κάνουν το αντίπαλον δέος των Βρετανών Black Sabbath. Και θέλω να σας πάω τώρα πίσω στο χρόνο 50. Έτη, μισό αιώνα δηλαδή, στις 21 Μαΐου του 1976, όταν οι Blue Oyster Cult κυκλοφορούν τον τέταρτο του στούντιο δίσκο, το Agents of Fortune, τον δίσκο που έμελε να γίνει και ο πιο επιτυχημένος εμπορικά στην καριέρα τους, ο μοναδικός που έγινε πλατινένιος στην Αμερική και ο μοναδικός που κάθε ένα από τα μέλη του συγκροτήματος τραγουδάν τουλάχιστον ένα lead τραγούδι. Ούτως ή άλλως, βασικός τραγουδιστής στους Blue Oyster Cult δεν υπήρχε ποτέ.

Και εντάξει, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Eric Bloom, τον οποίο τον ακούσαμε να τραγουδάει το πρώτο τραγούδι με το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή μας, τραγουδάει τα περισσότερα τραγούδια των Blue Oyster Cult γενικότερα, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτός ο βασικός τραγουδιστής τους. Ακούσαμε μόλις, για παράδειγμα, τον πληκτρά Alan Lanier στο True Confessions, και το πληκτρά επίσης εισαγωγικά στην πραγματικότητα ούτε 100% σταθερούς ρόλους δεν είχαν σε εκείνη τη χρονική περίοδο οι Blue Oyster Cult. Αν δείτε τα credits του δίσκου του Agents of Fortune, θα δείτε ότι σχεδόν όλοι παίζουν κιθάρες, σχεδόν όλοι παίζουν μπάσο, σχεδόν όλοι παίζουν πλήκτρα, και βέβαια όλοι, όπως σας είπα και πιο πριν, τραγουδάνε τα τραγούδια σε ένα σημείο καμπής για το συγκρότημα που ξεκίνησε αρκετά διαφορετικά, η αλήθεια είναι, μουσικά, με ψυχεδελικές βάσεις, περνώντας σε ένα αρκετά σκοτεινό και σκληρό hard rock στις αρχές της δεκαετίας του 70, το οποίο σμιλεύτηκε μέσα από τις περιοδίες. Ο ήχος τους σκλήρενε μάλλον από μήνα σε μήνα. Οι στίχοι τους γίνονταν όλο και πιο σκοτεινοί, πολλές φορές σχεδόν και αποκρυφιστικοί. Φτάνουν ωστόσο στο σημείο αυτό να κάνουν πλέον τη μεγάλη τους επιτυχία, και κυρίως αυτό οφείλεται στο τρίτο τραγούδι του δίσκου. Ένα τραγούδι το οποίο γράφει και τραγουδάει ο Buck Dharma, όπως ήταν το ψευδόνυμό του. Ο Donald Roeser είναι το μοναδικό μέλος του Blue Oyster Cult που έχει παίξει σε όλα τα τραγούδια και σε όλους τους δίσκους. Ένα τραγούδι το οποίο τότε οι στίχοι παρεμηνεύτηκαν, άλλοι έλεγαν ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο σε οδηγεί στην αυτοκτονία. Ο ίδιος ο τραγουδοποιός προσπάθησε να τα μαζέψει και έλεγε ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο σε κάνει να προσπαθείς να συμφιλειωθείς με το γεγονός του θανάτου, κάτι το οποίο βέβαια είναι αναπόφευκτο και αναπόδραστο. Το τραγούδι έγινε το πιο γνωστό του τραγούδι, μεγαλύτερη του επιτυχία. Μόνο του σαν τραγούδι έχει πουλήσει περισσότερα αντίτυπα από ότι ο δίσκος το οποίο το έβγαλε. Σχεδόν top 10 hit στην Αμερική, νούμερο 16 στην Αγγλία. Είναι βέβαια το Don't Fear the Reaper.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: ETI, ή Extraterrestrial Intelligence από τους Blue Oyster Cult. Ένα ακόμα κομμάτι μας μένει για να κλείσουμε την πρώτη πλευρά του τότε βινιλίου. Παραλαμβάνω, ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1976. Έχω φέρει αυτήν την πρώτη έκδοση σε ψηφιοποιημένη της μορφή να ακούσουμε σήμερα. Και στο πέμπτο κομμάτι του δίσκου θα συναντήσουμε, μάλλον για πρώτη φορά και όχι τελευταία σήμερα, την Patti Smith. Patti Smith και Blue Oyster Cult που συνεργάζονταν στενά ήδη από τον δεύτερο δίσκο της μπάντας. Η Patti Smith πολλές φορές έγραφε τους στίχους για τα τραγούδια. Αυτή τη φορά θα την ακούσουμε στα φωνητικά μαζί με τον ντράμερ και συνθέτη του τραγουδιού, τον Αλμπέρ Μπουσάρ.
1: You are boned like a saint with the consciousness of a snake.

The Revenge of Vera Gemini από τους Blue Oyster Cult, γραμμένο από τον drummer Albert Bouchard ή Albert Bouchard, καθώς είμαστε στην Αμερική, και την Patti Smith μαζί οι δυο τους το τραγουδάνε. Μάλιστα ο Bouchard, παρόλο που είναι και ο drummer του σχήματος, έχει τη μερίδα του λέοντος στις συνθέσεις του δίσκου αυτού, έχοντας γράψει τα μισά τραγούδια του Agents of Fortune, και κρατήστε το αυτό για κάτι το οποίο θα πούμε στην πορεία. Τα δύο πρώτα τραγούδια που άνοιγαν τότε, τέλος πάντων, τη δεύτερη πλευρά του δίσκου, τα γράφει σε στίχους της Helen Wills. Ξεκινάμε με το Sinful Love.

Τώρα, γιατί σας είπα να κρατήσετε το γεγονός ότι ο ντράμερ των Blue Oyster Cult γράφει τα κομμάτια αυτά ή τουλάχιστον συνθέτει τη μουσική για τα δύο τραγούδια αυτά που ακούσαμε, και για το επόμενο αλλά και για το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή και ξεκινάει το Agents of Fortune, ο προηγούμενος δίσκος των Blue Oyster Cult, το Secret Treaties, και κυρίως το live album που κυκλοφόρησαν στο ενδιάμεσο, το On Your Feet or On Your Knees, είχαν και αυτά μια εμπορική επιτυχία, κυρίως ο live δίσκος, και σε συνδυασμό με τις συνεχείς περιοδίες και το όνομα που έφτιαχναν από τις περιοδίες, τους έδωσαν μια κάποια σχετική οικονομική δυνατότητα τότε σε εκείνα τα χρόνια, και τα μέλη τους, τα μέλη του συγκροτήματος αποφάσισαν να ξοδέψουν αυτά τα χρήματα στο να αγοράσουν εξοπλισμό, έτσι ώστε να μπορούν να ηχογραφούν στο σπίτι τους, κάτι, τουλάχιστον σε μορφή demo, κάτι το οποίο δεν υπήρχε και τόσο σε εκείνα τα χρόνια, καμία σύγκριση με τον σήμερα. Κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 ξεκινάει να αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο η τεχνολογία και ο εξοπλισμός των ηχογραφήσεων, και μπορεί κάποιος να έχει στο σπίτι του εξοπλισμό και να ηχογραφεί μόνος του περισσότερα του ενός όργανα. Βλέπε για παράδειγμα τα πολύ επιτυχημένα άλμπουμ των Boston εκείνη την περίοδο, που στην πραγματικότητα πίσω από τους Boston ήταν ένας και μόνο άνθρωπος. Τώρα όλη αυτή η ιστορία και όλη αυτή η διαδικασία οδηγεί τα μέλη πλέον να αρχίσουν να γράφουν αρκετά πιο ατομικά τα τραγούδια και τα κομμάτια των Blue Oyster Cult, κάτι το οποίο δεν ίσχυε από το ξεκίνημα της καριέρας τους μέχρι τότε. Κυρίως το κάθε ένα μέλος φτιάχνει τις ιδέες στο σπίτι και τις φέρνει σχεδόν έτοιμες στους υπόλοιπους, και κάπως έτσι τα τραγούδια πλέον αρχίζουν και παίρνουν μια διαφορετική μορφή, ίσως και λίγο πιο συντεταγμένη, θα λέγαμε, όσον αφορά το δίσκο, και γενικότερα όλος ο ήχος των Blue Oyster Cult και η παραγωγή τους αρχίζει και αλλάζει και γίνεται πιο καλογιαλισμένη και για πολύ κόσμο ίσως και ελαφρώς πιο τετριμένη. Ωστόσο, αυτά ήταν τα στοιχεία που τους έφεραν την επιτυχία, σε συνδυασμό με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που τους αγαπούσαν εκείνη την χρονική περίοδο, και ιδιαίτερα τον Don't Fear the Reaper. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα ακόμα τραγούδι, το οποίο τη μουσική γράφει ο ντράμερ των Blue Oyster Cult με στίχους της Helen Wills, είναι το Tattoo Vampire.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτό ήταν και το Tenderloin. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το Morning Final, το μοναδικό κομμάτι του δίσκου που γράφει ο μπασίστας Joe Bouchard, ο αδερφός του Albert, που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, του drummer, ο οποίος υπογράφει και το τελευταίο κομμάτι του δίσκου, το Debbie Denise, το γράφει και αυτό μαζί με την Patti Smith. Τώρα, όπως σας είπα πιο πριν, ο δίσκος ήταν ο πιο επιτυχημένος εμπορικά στην καριέρα των Blue Oyster Cult, ο μοναδικός που έγινε πλατινένιος στην Αμερική, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 29 στα charts και μέχρι το νούμερο 26 στην Μεγάλη Βρετανία, μια επιτυχία την οποία τουλάχιστον εμπορικά δεν θα την επαναλάμβαναν ποτέ ξανά στην καριέρα τους.

Αυτό ήταν λοιπόν ολόκληρο το Agents of Fortune, η μεγαλύτερη επιτυχία εμπορικά σε δίσκο των Blue Oyster Cult που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1976. Τώρα, όπως σας είπα πιο πριν, είναι ένα σημείο καμπής για τον ήχο τους, δεν ακούγονταν έτσι, ήταν λίγο πιο σκοτεινή, λίγο πιο σκληρή στο ξεκίνημα της καριέρας τους, και θέλω μέχρι το τέλος της εκπομπής να πάμε εκεί για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ, πηγαίνοντας στην αρχή, στο πρώτο single που κυκλοφόρησαν για την προώθηση του πρώτου τους δίσκου που είχε το όνομά τους στον τίτλο Blue Oyster Cult από το 1972 και την ασπρόμαυρη περίοδό τους, όπως τη λέει πλέον ο κόσμος, καθώς οι προηγούμενοι δίσκοι από το Agents of Fortune όλοι είχαν ασπρόμαυρα εξώφυλλα. Ακούμε λοιπόν τους Blue Oyster Cult στο πρώτο τους single, το Cities on Flame with Rock and Roll.

Και για το κλείσιμο θα πάμε στο Secret Treaties, τον τρίτο δίσκο, τον Blooster Cult και τον προηγούμενο του Agents of Fortune από το 1974, για να ακούσουμε πίσω στο τραγούδι σήμα κατά τεθέν αυτής της πρώτης περίοδου της Ασπρόμαυρης, πριν φτάσουμε δηλαδή στον δίσκο που τους άλλαξε την πορεία, τους άλλαξε την καριέρα και τον ήχο και τον οποίο τον ακούσαμε ολόκληρο στην σημερινή εκπομπή. Κλείνουμε λοιπόν με Blooster Cult και Astronomy, την σημερινή μηχανή αναζήτησης. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρού στην επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Λιάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Σήμερα θα επικεντρωθούμε σε νέες κυκλοφορίες αποκλειστικά από τον χώρο της ελληνικής τζαζ, από τον ευρύτερο χώρο της τζαζ, πιο σωστά, που είναι ένας χώρος με πάρα πολύ καλούς μουσικούς και πολύ ενδιαφέρουσες παραγωγές, και μιας το τόσο κάνουμε αντίστοιχες εκπομπές, και για σήμερα έχω συγκεντρώσει 11 κομμάτια από 11 διαφορετικές καινούργιες δουλειές για να ακούσουμε. Υπάρχει η τάση στην World Music να μπλέκονται ενίοτε τα παραδοσιακά όργανα είτε κάποια παραδοσιακά στοιχεία σε ένα jazz πλαίσιο. Κάτι τέτοιο γίνεται και στο Δάσος που ακούσαμε μόλις, που είναι το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ του Θωμά Μελετέα, που αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες ολόκληρο από την PK Music, την δισκογραφική εταιρεία του Πέτρου Κλαμπάνη. Ο Θωμάς Μελετέας ζει στην Αθήνα, μεγάλωσε σε μουσική οικογένεια και από το 2011 δραστηριοποιείται συνθετικά, δισκογραφικά και συναυλιακά ως ενεργό μέλος της jazz μουσικής σκηνής και όχι μόνο. Τα τελευταία 10 χρόνια ο Θωμάς Μελετέας έχει επικεντρωθεί στο ούτι. Το Breathworks είναι το δεύτερο του άλμπουμ και αναμένεται, όπως είπαμε, να κυκλοφορήσει πολύ άμεσα τις επόμενες εβδομάδες. Το Δάσος που ακούσαμε μόλις, όπως και σε ολόκληρο το άλμπουμ, ο Θωμάς Μελετέας είναι στο ούτι, έχει κάνει και τις συνθέσεις. Ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου είναι στην πολιτική λύρα, Ελευθέρης Ανδριώτης στην κριτική λύρα, ο Γιώργος Βεντούρης παίζει κοντραμπάσο και ο Έκτορας Ρέμσακ είναι στα drums. Ο Έκτορας Ρέμσακ είναι μέλος και στο επόμενο σχήμα που θα ακούσουμε, που είναι το πιάνο τρίο του Γιώργου Μπερερή. Ο Γιώργος Μπερερής είναι πιανίστας και συνθέτης και πάρα πολύ καλός και ενεργός μουσικός της νεότερης γενιάς της jazz. See in Common ονομάζεται το ολοκένουργιο άλμπουμ του Γιώργου Μπερερή που μόλις κυκλοφόρησε. Κινούμενο ανάμεσα στη jazz και στη world μουσική, το τρίο αντλεί από το κλασικό jazz πιάνο τρίο, αξιοποιώντας κοινά στοιχεία όπως η ασύμμετρη ρυθμή και τα μελωδικά μοτίβα εμπνευσμένα από την ελληνική και τη βαλκανική μουσική κληρονομιά. Το See in Common γεννήθηκε μέσα από ταξίδια στην Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, εμπνέεται από κοινά ηχοτοπία, τη θάλασσα και τον άνεμο, την βοή των πόλεων, τις γιορτινές συναντήσεις και τον σταθερό παλμό της καθημερινότητας, μετατρέποντας αυτές τις εμπειρίες σε μια μουσική γλώσσα που είναι ταυτόχρονα οικία και περιπετειώδης. Γιώργος Μπερερής είναι στο πιάνο, έχει κάνει και τις συνθέσεις, Λάμπρος Παπα-Νικολάου στο κοντραμπάσο, Έκτορας Ρέμσακ στα τύμπανα, και υπάρχει στον δίσκο αυτό και η συμμετοχή της Ιβώνης Μέλισσα στο βιολί και στη βιόλα.

Ακούσαμε το Quiet Hope, ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι, το οποίο προηγήθηκε από ένα ταξίμι. Τα δύο αυτά κομμάτια βρίσκονται στο Sea in Common, που είναι το καινούριο άλμπουμ του Γιώργου Μπερερή, ο οποίος έχει γράψει τη μουσική, τον οποίο ακούσαμε και στο πιάνο. Η Ιβόνη Μέλισσα ήταν στο βιολί, Λάμπρος Παπα-Νικολάου στο κοντραμπάσο και Εκτόρας Ρέμσακ στα drums. Και θα συνεχίσουμε με τους Μορντάνα, το σχήμα από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες τον δεύτερο και καινούριο του δίσκο, τον οποίο είχαμε παρουσιάσει εδώ στην εκπομπή μαζί με τον Περικλή και τον Βαγγέλη Βραχνό, τα ιδρυτικά μέλη των Μορντάνα. Echoes of Pomegranate, ήχη του ροδιού δηλαδή, ονομάζεται το άλμπουμ αυτό, το οποίο περιλαμβάνει οργανικές συνθέσεις και αυτοσχεδιασμούς με επιρροές τόσο από τις κλασικές όσο και από τις λαϊκές μουσικές παραδόσεις της Ανατολής. Και εμείς θα ακούσουμε τους Πρόσφυγες, που είναι το κομμάτι που κλείνει τον δίσκο των Μορντάνα. Η σύνθεση που θα ακούσουμε είναι του Βαγγέλη Βραχνού και συμμετέχει και ένα μικρό σύνολο από τις νεφές στα φωνητικά.

Ακούσαμε την Πυρά, ένα από τα οργανικά κομμάτια που περιλαμβάνονται στο Μύτης, που είναι το καινούργιο project του Δημήτρη Τασούδη και του Φάμπιου Τουρκέτη. Το Μύτης περιέχει πρωτότυπες συνθέσεις για άρπα, φωνή, μπαντονεόν, πιάνο, κρουστά και ηλεκτρονικά. Συνθέσεις που είναι εμπνευσμένες από το ομηρικό έπος της Οδύσσιας. Στο άλμπουμ αυτό, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί ζωντανά το ερχόμενο Σάββατο στο Studio Q εδώ στη Θεσσαλονίκη, εκτός από τον Δημήτρη Τασούδη και τον Φάμπιο Τουρκέτη, συμμετέχει και η Κατερίνα Κίτσου στην άρπα και στη φωνή. Είναι ένα άλμπουμ που σίγουρα θα ακούσουμε και σε μελλοντικές εκπομπές. Και θα πάμε τώρα σε ένα άλλο σχήμα στο οποίο συμμετέχει ο Δημήτρης Τασούδης, και αυτό είναι η Modified Dog. Those Who Fade ονομάζεται το καινούριο άλμπουμ των Modified Dog, με έντονο αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα. Το άλμπουμ αυτό αποτελείται από συνθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2019 ως το καλοκαίρι του 2025. Τα κομμάτια που βρίσκονται στον δίσκο είναι γραμμένα σε διαφορετικές συνθήκες λόγω απόστασης και απομόνωσης, μιλούν για αυτά που χάνονται, αλλά παραμένουν ταυτόχρονα εδώ μαζί μας. Το Those Who Fade είναι η συνομιλία επίσης μεταξύ των μελών του σχήματος, που ζουν σε τρεις διαφορετικές πόλεις, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ελσίνκη, όπου ηχογράφησαν ο καθένας ξεχωριστά και πάνω σε ιδέες που προέκυψαν μέσω αυτοσχεδιασμών και αυτόματης γραφής. Συνθετικά, οι Modified Dog χρησιμοποιούν φόρμες και στοιχεία από τον μινιμαλισμό, από την πειραματική μουσική, από την jazz, από την ηλεκτρονική μουσική και από την post-rock. Και εμείς θα ακούσουμε από το Those Who Fade το κομμάτι που ονομάζεται Soft Skin.

Soft Skin, ακούσαμε από τους Modified Dog, οι οποίοι είναι ένα οπτικο-ακουστικό συγκρότημα το οποίο μετασχηματίζεται, αλλάζει μέλη και διαφοροποιείται μουσικά ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε project. Those Who Fade ονομάζεται ο καινούριος δίσκος των Modified Dog, στον οποίο συμμετέχουν ο Δημήτρης Τασούδης, ο Χρύσανθος Χριστοδούλου και ο Γρηγόρης Οικονόμου, και είναι ένας δίσκος ο οποίος παρουσιάστηκε ζωντανά πριν 1,5 μήνα περίπου στο Pickup από κάτω και μας άρεσε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με τον Κίμωνα Καρούτζο, ο οποίος είναι κοντραμπασίστας με καταγωγή από την Αθήνα και σπουδαίες και αρκετές εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη και στην Ολλανδία, καθώς και σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης. Bass Echoes ονομάζεται το καινούριο δίσκος του Κίμωνα Καρούτζου, ο δίσκος ο οποίος περιλαμβάνει δικές του συνθέσεις για σόλο, δύο ή τρία κοντραμπάσα. Ονομάζεται το καινούριο δίσκος του Κίμωνα Καρούτζου, ο δίσκος ο οποίος περιλαμβάνει δικές του συνθέσεις για σόλο, όλο δύο ή τρία κοντραμπάσα, και εμείς θα ακούσουμε τον Κίμωνα Καρούτζο στο Waves and Sound.

Ακούσαμε ένα από τα κομμάτια που βρίσκονται στο καινούριο άλμπουμ του κοντραμπασίστα Κίμωνα Καρούτζου και θα συνεχίσουμε με έναν κοντραμπασίστα της παλιότερης γενιάς, τον Ντίνε Ντόνεφ, τον Κώστα Θεοδόρου δηλαδή. Το Ρόντεν Βόντεν είναι το καινούριο του άλμπουμ, ένα άλμπουμ το οποίο κλείνει μια τριλογία η οποία ξεκίνησε με τον Νόστο το 1999, συνεχίστηκε με το Ρουσίλβο το 2010, φτάνοντας τώρα στην ολοκλήρωσή της η τριλογία αυτή με το καινούργιο αυτό άλμπουμ του Ντίνε Ντόνεφ. Υπάρχουν πολλά μικρά κομμάτια τα οποία αποτελούν το άλμπουμ αυτό. Υπάρχουν στούντιο ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Μόναχο αλλά και στην Αθήνα και υπάρχουν και κάποια τραγούδια και αφηγήσεις που καταγράφηκαν από τον Ντίνε Ντόνεφ στο διάστημα ανάμεσα στη δεκαετία του 90 μέχρι το 2010. Εμείς θα ακούσουμε ένα από τα οργανικά κομμάτια του άλμπουμ.

0: από τον Δημήτρη Καλατζή και το κουαρτέτο του, μετά τις τζαζ αναγνώσεις μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θοδωράκη, ο Δημήτρης Καλατζής, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός μουσικός, προσεγγίζει με τον δικό του τρόπο τον Βασίλη Τσιτσάνη. Η δουλειά αυτή κυκλοφορεί πλέον και σε αναλογική μορφή, κυκλοφορεί και σε CD και σε βινίλιο. Ο Δημήτρης Καλατζής φιλοδοξεί ηχογραφήσεις αυτές να είναι 100% τζαζ, όπως λέει ο ίδιος, και 100% Τσιτσάνη, να διατηρήσουν δηλαδή και το τζαζ και το λαϊκό τους ύφος στα κομμάτια. Και εμείς θα ακούσουμε το Αργοσβήνης Μόνη.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε μια από τις διασκευές που έκανε ο πιανίστας Δημήτρης Καλατζής μαζί με το κουαρτέτο του σε κομμάτια του Βασιλή Τσιτσάνη και βρίσκεται η διασκευή αυτή στον δίσκο Master Voice Jazz Tribute στο Βασίλη Τσιτσάνη. Και θα συνεχίσουμε με τον Μάρκο Χαϊδεμένο, ο οποίος είναι πιανίστας, ο οποίος έχει ασχοληθεί τόσο με το κλασικό όσο και με το jazz πιάνο. Light Beam ονομάζεται ο δίσκος του Μάρκου Χαϊδεμένου που κυκλοφόρησε μόλις και ο Μάρκος Χαϊδεμένος με τον κοντραμπασίστα Γιάννη Βαγιανό και τον ντράμερ Παναγιώτη Κωστόπουλο. Υπάρχει στον δίσκο και ένα κουαρτέτο εγχόρδων και υπάρχουν επίσης και κάποια τραγούδια και στα οργανικά κομμάτια στον δίσκο αυτό, τα οποία ερμηνεύει η Ειρήνη Ραμπατζή, η οποία έχει γράψει και τους στίχους, και εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι που δίνει τον τίτλο σε ολόκληρο τον δίσκο, Light Beam.

Στην προχθεσινή εκπομπή κάναμε μια αναφορά στις ελληνικές συμμετοχές στο 25ο Athens Jazz Festival που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, στην Αθήνα. Αναφερθήκαμε στην αναβίωση του ξεχωριστού άλμπουμ Greek Cookings και την μπάντα που συστάθηκε για αυτό το σκοπό και έπαιξε στη σκηνή του Athens Jazz Fest τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στην εναρκτήρια μέρα του φεστιβάλ. Εκτός από τους Greek Cooking Revised, το βράδυ της Δευτέρας έπαιξε και το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια, κομμάτια από τον δίσκο που έχει κυκλοφορήσει ο Σταύρος Λάντσιας και είναι αφιερωμένος στον Ένιο Μωρικόνε. Ο δίσκος αυτός λειτουργεί ως μια συνολική απόπειρα που επιχειρεί ουσιώδεις ενορχιστρώσεις και αυτοσχεδιασμούς και ανοίγει ένα νέο αποκαλυπτικό και ξεχωριστό παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου συνθέτη του Ένιο Μωρικόνε. Και με ένα κομμάτι του ο Ένιο Μωρικόνε από το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαββίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ούτε μαγκούρα στο προσκέφαλο σήμα. Γιατί θα δέρνει κάθε μέρα τα παιδιά της, κι όταν μιλάω θα με λέει

μια ιστορία. Πώς ήταν τότε η μανούλα μας παλιά. Έπεφτε ξύλο σαν γινόταν φασαρία ή σας μανούριζε με χάδια κι

Κι ο Μπάρμπας τότε σοβαρεύτηκε λιγάκι, την κούτρα ξύνει και παράγγειλε καφέ. Μητέρα, είπε, ήταν ένα κοριτσάκι που ορφανό μαζεύε άνθη σε παχτσέ. Τα άνθη στόλιζαν το αγέροχο κεφάλι, μα όταν κοιμόταν πάλι πέφτανε στη γη. Κι από τα λούλουδα που χάρος είχε βάλει, εμένα κράτησε να βλέπω. Κι από τα

πουλά. Ο κήπος ύστερα εγέμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα

την ερημιά. Η νύχτα εναλλάσσεται με νύχτα. Τα νέα που σας έφερα σας χάιδεψαν

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου, τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου, στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 4 Ιουνίου και σαν σήμερα το 470 π.Χ. γεννιέται ο Έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης, ενώ το 1798 πεθαίνει ο Τζιάκομο Καζανόβα, Ιταλός καρδιοκατακτητής και συγγραφέας. Το 1666 ανεβαίνει στο Παρίσι το έργο «Ο Μισάνθρωπος» που έκανε το Μολιέρο ευρύτερα γνωστό στη Γαλλία. Γενέθλια έχει σήμερα η Τσετσίλια Μπάρτολη, η κορυφαία λυρική τραγουδίστρια της Ευρώπης, όπως γράφουν και αυτοί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Κλείνει τα 58 έτη. Χρόνια της πολλά. Να ευχηθούμε όμως και στην Αντζελίνα Τζολί που ήρθε στη ζωή σαν σήμερα το 1975. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο τα τελευταία χρόνια, έχει βραβευτεί με Όσκαρ για την ταινία «Το κορίτσι που άφησα πίσω μου». Θα μπορούσε κανείς να πει πως η 4η Ιουνίου είναι μαύρη μέρα για το ελληνικό σινεμά, καθώς το 2001 φεύγει από τη ζωή ο αγαπημένος Ντίνος Ηλιόπουλος και το 2007 ο πολυτάλαντος Σωτήρης Μουστάκας, ενώ το 2008 δολοφονείται με 21 μαχαιριές ο Νίκος Εργιανόπουλος, δημοφιλής ηθοποιός της τηλεόρασης και του θεάτρου. Το 1920 ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας Ευγένιος Ονίλ κερδίζει βραβείο Πούλιτζερ για το έργο του «Πέρα από τον ορίζοντα». Σήμερα το 1983 οι Police πετυχαίνουν το μοναδικό τους νούμερο 1 στα charts με το Every Breath You Take και 5 χρόνια μετά ο Tom Hanks με την ταινία Big σπάει για πρώτη φορά στην καριέρα του το εντυπωσιακό φράγμα των 100 εκατομμυρίων εισιτηρίων στη ΣΥΠΑ. Το 1984 ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί το album Born in the USA με εξώφυλλο τον ίδιο μπροστά από την Αμερικανική σημαία, μια εικόνα που παραπλάνησε πολλούς για το νόημα του ομώνυμου τραγουδιού, το οποίο στην πραγματικότητα μιλά για τις δυσκολίες ενός βετεράνου του πολέμου του Βιετνάμ που επιστρέφει στην πατρίδα. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Νομίζω πως ο David Sylvian δίνει ένα ωραίο ξεκίνημα σε μια τέτοια μέρα που είναι μεν καλοκαιρινή, αλλά είναι και μελαγχολική, είναι και σκοτεινή, είναι και γκρίζα, πέφτει και από καμιά ψυχάλα, θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία, τι βιάζεστε, εδώ είναι κοντοζυγώνει το καλοκαίρι, τρέχει προς τα πάνω μας και τι καλοκαίρι θα είναι αυτό, φωτιά και λάβρα, διότι δούμε στα όλα που είχαμε, έχουμε και το Ελνίνιο πάνω από το κεφάλι μας και μάλιστα σήμερα νωρίτερα άκουγα και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με κάποιον ειδικό, ωκεανολόγο, περιβαντολόγο, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς ήταν αυτό, δεν το κατάλαβα, για την παρουσία μεδουσών στα νερά της Μεσογείου και προφανώς στα ελληνικά ύδατα και γιατί είναι σκόπιμο να τις αποφεύγει κανένας. Επίσης έμαθα και κάτι άλλο το οποίο δεν το γνώριζα. Οι μέδουσες δεν πάνε όπου να είναι. Οι μέδουσες θέλουν καθαρά νερά. Συνεπώς, όταν δούμε κάποια ακτή να έχει μέδουσες, προφανώς και δεν βουτάμε, διότι όπως είπε ο ειδικός, μπορεί να περάσουμε έναν ολόκληρο χρόνο με πόνους και φάρμακα. Είναι σπανιότατες οι περιπτώσεις που κάνουν αναφυλακτικό σοκ, ευτυχώς να λέμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε τσιμπάει η μέδουσα, βάζεις λίγη αμμονία και στη συνέχεια περνάς χαρούμενος την ημέρα σου. Μπορεί να μπλέξεις πάρα πολύ άσχημα όμως, έτσι και δούμε σε μια ακτή μέδουσες. Όταν αυτές θα φύγουν, θα βοηθήσουν οι άνεμοι σε αυτό, ξέρουμε πως τα νερά αυτά είναι jet. Τα έχουν δοκιμάσει μέδουσες για μας. Κώστας Σταθάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα σας πω ποια είναι η πρώτη είδηση της ημέρας. Τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Όποιος γνωρίζει παρακαλώ να κάνει ένα βήμα μπροστά. Γιατί? Διότι άλλα... Αντάλλα της Παρασκευής στο γάλα, προφανώς και άλλα, ο Τραμπ, λοιπόν, οι συνομιλίες περπατούν, εδώ πέρα είναι λέει ζήτημα ημερών, ωρών, όπως θα τελειώνε τόσους πολέμους, θα το λήξει και αυτόν με τον οποίο έχει μπλέξει πάρα πολύ άσχημα, αλλά πάρα πολύ άσχημα και θέλει οπωσδήποτε να πεμπλακεί, η Τεχεράνη έρχεται και σου λέει ποιες συνομιλίες περπατάνε σερ, καθόλου δεν περπατάνε, δεν υπάρχει απολύτως καμία πρόοδος, διότι πάντοτε στις συνομιλίες, γιατί φαντάζομαι ότι κάτι θα υπάρχει, ξέρω κι εγώ τι να πει κανείς, υποθέσεις κάνουμε. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία και οι δύο πλευρές είναι ανυποχώρητες. 8 και 12 πρώτα λεπτά, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Κώστας Σταθάκης στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 23, 13, 33, 84, 56 και αυτό το πρωινό. Να σας πω και το Viber είναι... Μετακινούμε από το μικρόφωνο γιατί πήγε το δεύτερο μικρόφωνο και το έβαλα μπροστά. Είναι δυνατό να κάνω κι εγώ τέτοια πράγματα? 69-300-78-291. Σε περίπτωση που θέλετε να πείτε γραπτός μια καλημέρα, να κάνετε μια παρατήρηση, να δώσετε μια ευχή, να πείτε καλά λόγια, να πείτε κακά λόγια. Κάθε πρωί σας λέω ότι τα καλά είναι η αδυναμία μας. Αλλά και τα κακά όμως μπορούμε να τα αντέξουμε. Και αυτά μπορούμε να τα σηκώσουμε. Μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών σε ένα μελαγχολικό πρωινό του Ιούνιου. Ο Ιούνιος, ξέρετε, όταν είναι στις καλές του, αυτός δείχνει να έχει καλές διαθέσεις, γιατί σας θυμίζω πως τα τελευταία χρόνια ήταν Ιούνιο εξόχως βροχερή. Εξάλλου βρισκόμαστε ακόμη στην άνοιξη, έτσι, 21 του μηνός μπαίνουμε στο καλοκαίρι πραγματικά, ασχέτως και αν έχουμε μπει ημερολογιακά. Τους χαρακτηρίζει πολύ μεγάλη αστάθεια, είχε πάρα πολύ βροχή, όμως όταν ο Ιούνιος είναι στις καλές του, εκείνο το λεπτό φως του Ιουνίου νομίζω πως θα είναι πάντοτε το ιδανικό μας. Σήμερα το πρωί διάβασα μια ανάρτηση από μια συγγραφέα και μεταφράστρια την οποία την εκτιμώ πάρα πολύ. Ωστόσο δεν θα πω το όνομά της, παρά το γεγονός ότι ο τοίχος της στο Facebook είναι ανοιχτός. Θεωρώ ότι έχει όμως ένα πολύ προσωπικό τόνο η ανάρτηση και γι' αυτό δεν θα πω το όνομά της. Δεν χρειάζεται να το μεταφέρω στο ραδιοφωνικό αέρα. Θέλω όμως να πω δύο πράγματα από αυτά που γράφει, γιατί γράφει πράγματα αρκετά σκληρά και τα γράφει και αρκετά αιχμηρά και μπράβο της, που όμως είναι αλήθειες που κάποια στιγμή ίσως πρέπει να τις πούμε και ίσως πια κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε πάνω σε αυτές. Αλήθεια νούμερο ένα. Υπάρχουν ορισμένοι boomers, βάζει και ένα κοσμητικό επίθετο πιο πριν με το οποίο ταυτίζουμε, αλλά δεν έχω λόγο να το μεταφέρω. Ορισμένοι λοιπόν boomers, σούπερ σεξιστές, θεωρούνται ακόμα διανοούμενοι και πνευματικό κεφάλαιο της χώρας. Θέλω να φιλήσω κάθε λέξη που γράφει και μέσα στο κάδρο θέλω να βάλω από τους ίδιους boomer την άκρατη ομοφοβία. Ας μην μιλήσουμε για την τρανσοφοβία. Πόσο πίσω είναι κάποιοι οι οποίοι θεωρούνται πνευματικό κεφάλαιο της χώρας, με τη διαφορά ότι είναι πρόσωπα τα οποία δείχνουν μηδαμινή ενσυναίσθηση, μηδενική ενσυναίσθηση σε πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω τους και πραγματικά, αν και τόσο πολύ διανοούμενοι, δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι ο κόσμος έχει αλλάξει, ακόμη και αν δεν μπορούν να διαπραγματευτούν αυτές τις αλλαγές, ακόμη και αν δεν μπορούν να πούν ότι να μπουν σε μια τέτοιου τύπου διαπραγμάτευση, διότι οι απόψεις τους και η στάση τους στα πράγματα είναι μπετόναρμε, για όλους μας είναι δύσκολο να προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες, τότε όμως αυτοί δεν έχουν καταλάβει καν, δεν έχουν παρατηρήσει καν τις αλλαγές αυτές, κλεισμένοι σε ένα γυάλινο πύργο. Και επίσης υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που πιστεύουν ότι αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται συγγραφέας είναι επίσης κλεισμένο σε ένα γυάλινο πύργο ή ότι για να υπηρετήσει την τέχνη του πρέπει να κοιμάται σε αχυρένια στρώματα, γιατί η άλλη, η έξοχη παρατήρηση που κάνει η συγγραφέας και μεταφράστρια που εκτιμώ είναι πως η δυνατότητα του να γράφεις είναι σαφώς ένα ζήτημα ταξικό. Μπορείς να γράφεις απερίσπαστος ή απερίσπαστη μόνον όταν έχεις λύσει το βιοποριστικό σου θέμα, γιατί σε άλλες περιπτώσεις θα χρειαστεί να δουλέψεις σαν σκυλή. Θα γράψεις μεν, αλλά δεν θα γράψεις απερίσπαστος, διότι και ο συγγραφέας έχει υποχρεώσεις, ενίοτε έχει οικογένεια και δεν μπορεί να κοιμάται σε αχυρένια στρώματα. Ας πέσουν κάποια στιγμή κάποιοι μύθοι και ας δούμε κάποιες αλήθειες κατάματα. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάποια στιγμή αισθάνονται πάρα πολύ μεγάλη κούραση στη ζωή τους. Κυριολεκτικά μπορεί να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Μπορεί να μην μπορούν να συντονίσουν δύο σκέψεις. Το burnout, η σύγχρονη εξουθένωση, η οποία δεν προέρχεται, ας πούμε, επειδή κάποιο πρωί, ας πούμε, ξυπνάς και έχει μπλοκάρει, ας πούμε, έχουν μπλοκάρει τα τσάκρα σου. Υπάρχουν άλλου τύπου λόγοι, οι οποίοι είναι η ακατάπαυστη εργασία με ελάχιστα ρεπό πάρα πολλές ώρες της ημέρας. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λένε, μα αυτό είναι καμπανάκι κινδύνου. Πρέπει να ακούσεις το σώμα σου. Ποιο σώμα να ακούσει, καλή μου? Εδώ δεν βλέπεις τι γίνεται. Μπορεί κάποιος να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην του φτάνουν οι 24 ώρες, διότι τον έχουν πλακώσει υποχρεώσεις. Συνεπώς, αυτά λέγονται από ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν λυμμένα όλα και μπορούν να δίνουν τέτοιου τύπου και να λένε τέτοιου τύπου πράγματα, τα οποία υποτίθεται ότι είναι ενσυναίσθηση, υποτίθεται ότι είναι νιάξιμο, υποτίθεται ότι είναι συμβουλές. Υποτίθεται.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ας ξεγκαζώσουμε, γιατί την πήραμε τη μέρα, φοβάμαι, γκαζωμένη. Αν και εσείς όμως δεν μας έχετε αφήσει σε χλωρό κλέρι. Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες να παραμείνουμε ψύχρεμοι. Είναι 8 και 27, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ορίστε, αυτή είναι η εκδήλωση. 14 Ιουνίου 2026, σπάμε το ρεκόρ στο Σιμπέκικο. Αλήθεια σας λέω, 12 η ώρα. Νομίζω στην πλατεία Αριστοτέλους, the largest Τζεϊμπέκικο dance. Λοιπόν, ναι. Σας παρακαλώ, λέξεις, εσείς που δεν μας εγκαταλείψατε ποτέ, βοηθήστε μας να τα βάλουμε σε μια σειρά. Θυμάμαι όταν ήμασταν παιδιά, κάποια στιγμή έχουμε βρεθεί σε μια παραλία της Χαλκιδικής στο πρώτο πόδι. Βέβαια, σε κάποια σημεία της Χαλκιδικής, ακόμη και στο πρώτο πόδι, του να πάστε κάτι σαν το Camel Trophy, ας πούμε. Ήταν καλά, άσε τη συμφωνία, ας πούμε. Κώστα μου, για να πας, ας πούμε, στο Μαρμαρά, δηλαδή έπρεπε να περάσεις καταστάσεις. Γιατί το τρίτο πόδι που έπρεπε να περάσει ολόκληρο το Χολομόντα. Τέλος πάντων, τότε ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Πάμε. Τότε είχαν ανοίξει τα μεγάλα ξενοδοχεία, έτσι μεγάλες τουριστικές, ας πούμε, μονάδες, όπου κάποια στιγμή μπήκαμε κι εμείς σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα που το λένε τουρισμός, γιατί δεν ξέραμε. Ας πούμε, εγώ διακοπές καλοκαιρινές πήγα πρώτη φορά, 12 χρονών, δεν ήξερα τι είναι οι διακοπές. Στη γειτονιά μας απλώς κάποια στιγμή, όταν ήμουν 12 ετών, λέει ένα κοριτσάκι, θα πάμε διακοπές στην Κατερίνη. Και δεν έχω καταλάβει γιατί πράγμα μιλάει. Λέω, τι θα διακόψετε, δεν είχα καταλάβει ακριβώς. Τέλος πάντων, όταν πάμε σε αυτή την όμορφη γωνιά, που ήταν πάρα πολύ όμορφη, της Χαλκιδικής, λέμε ας μπούμε κι εμείς ένα τέτοιο ξενοδοχείο, να διασχίσουμε, φτάσουμε εκεί στο λόμπι, που φυσικά δεν ξέραμε ότι το λένε έτσι, τότε τα λέγαμε ρεσεψιόν, να μπούμε μέσα, να δούμε τι είναι αυτός ο τουρισμός. Και θυμάμαι ότι είχε μια μεγάλη ταμπέλα, ήταν τότε τουρίστες κυρίως από τη Γερμανία και την Αυστρία, έρχονταν εκείνα τα χρόνια, όπου υπήρχε ένας τύπος που έδινε μαθήματα σιρτάκι. Και υπήρχε μια μεγάλη διαφημιστική ταμπέλα που έλεγε «Let's dance, σιρτάκι dance with Vangelis». Λοιπόν, δεν το ξέχασα ποτέ. «Let's dance, ζεϊμπέκικο dance, για να σπάσουμε το ρεκόρ». Να το σπάσουμε, ρε παιδιά, γιατί να μην το σπάσουμε.

Είναι και 35. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μέσω του Γενικού Διευθυντή Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ζήτησε ή μάλλον προειδοποίησε ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί επιβαρύνουν τη μάχη κατά του έμπολα. Τι θέλει να πει ο ποιητής, γιατί προφανώς κανένας δεν θα ταξιδέψει σε περιοχές, εκτός και αν δεν μπορεί να κάνει αλλιώς έτσι, γιατί και εμείς μην αρχίσουμε τις ευκολίες, όπως κάποιοι λένε, ακούς το σώμα σου και θα πρέπει να πάρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου. Μπορεί κάποιοι πράγματι να πρέπει να ταξιδέψουν σε περιοχές όπου ο έμπολα έχει αναβαθμιστεί σε επιδημία. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός αυτό, γιατί μιλάμε μια φρικτή ασθένεια η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει τρόπο αντιμετώπισης, ούτε έχει κάποιο εμβόλιο, είχαν δοκιμαστεί κάποια εμβόλια, κάποια μάλιστα είχαν εγκριθεί κιόλας, αλλά αυτή την πολύ μεγάλη ζημιά φέτος την κάνει ένα άγνωστο στέλεχος, είναι κάτι το οποίο έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ την Αφρική και να σας πω έχει μυθοποιηθεί στη Δύση με έναν τρόπο στον οποίο καμιά φορά μπορεί να μας ρίξει σε μια περίσκεψη με την έννοια του ότι έχουν υπάρξει ταινίες καταστροφής όπου τέλος πάντων μολύνεται ένα νοσοκομείο από έμπολα και γίνεται η αποκάλυψη με το αποκαλυπτικό σκηνικό το έλα να δεις. Όπως ξέρετε οι Ηνωμένες Πολιτείες έκλεισαν την πόρτα σε Αμερικανούς οι οποίοι γύρισαν πίσω ενώ είχαν εκτεθεί στον έμπολα, τους έκλεισαν απλώς την πόρτα και εκφράζοντας κλινικές, ηθικές, επιχειρησιακές και νομικές ανησυχίες. Και στην Κένια οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν κέντρο καραντίνας για τον έμπολα, στο οποίο όχι μόνο ξέσπασαν διαδηλώσεις, αλλά υπήρξαν και δύο νεκροί. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε αυτές εδώ τις μεγάλες ηθικές επιλογές του κόσμου μας. Μία Ήπειρος και κάποιες χώρες οι οποίες μαστίζονται από μία τρομακτική επιδημία. Η COVID-19 είναι παιδικός σταθμός μπροστά σε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι έμπολα. Και αυτό που κάνεις είναι να ξανασμπρώχνεις πίσω πράγματα, να ξανασμπρώχνεις πίσω ανθρώπους, αντί με κάποιο τρόπο να προσπαθείς να τους περιθάλψεις. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα κάνει την επιδημία ακόμα χειρότερη. Νομίζω πως είναι συγκλονιστικά όλα αυτά και δεν μπορεί κανείς έτσι να κάνει πως δεν τα βλέπει. Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών και ακούστηκε κάτι ακόμη. Είχα κάποια μηνύματα από φίλους οι οποίοι έλεγαν ότι πραγματικά μερικές φορές το 24ωρο δεν φτάνει προκειμένου κάποιος να εργαστεί ώστε να καλύψει όλες τις υποχρεώσεις του. Ναι, πράγματι δεν ζούμε για να εργαζόμαστε, αλλά να αποτελικά πάρα πολύ τακτικά ζούμε για να εργαζόμαστε, γιατί πολλές φορές άλλου τύπου αντιλήψεις μπορεί να είναι εξαιρετικά εύκολες για κάποιους που ενδεχομένως έχουν λυμμένα κάποια ζητήματα. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι οι μέρες δεν μας φτάνουν.

και ενώ μας φαίνονται μεγαλύτερες και ενώ ξεχυλώνουν, διάβασα με ενδιαφέρον για το πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη διάρκεια της μέρας. Υπάρχουν μυστικά που αποκαλύπτει η γεωλογική ιστορία της Γης. Αυτά είναι πολύ ωραία ζητήματα που τα ξέρει εξαιρετικά καλά ο καθηγητής, ο κ. Βασίλης Μέλφος. Και είναι κάτι περισσότερο από ένα περίεργο επιστημονικό δεδομένο. Υπάρχει μια νέα έρευνα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, η οποία μας λέει το εξής. Η μετακίνηση της μάζας μακριά από τον άξονα της Γης έχει ως αποτέλεσμα την περιστροφή του πλανήτη να επιβραδύνεται ελαφρώς, επιμικρύνοντας τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί για γενιές ολόκληρες η ημέρα στη Γη θεωρούνταν μία από τις λίγες σταθερές της ανθρώπινης ζωής. Πάει και αυτή σταθερά, τη χάσαμε και αυτή τη σταθερά. Δηλαδή τι άλλο θα χάσουμε? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. 24 ώρες ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο. Ωστόσο οι επιστήμονες υποστηρίζουν πλέον ότι αυτή η αντίληψη αλλάζει σταδιακά. Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται εν μέρη γι' αυτό. Δεν είναι η αποκλειστική αιτία, αλλά έχει μια συμμετοχή στη δημιουργία αυτού του φαινομένου και σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και της Ζυρίχης, η περιστροφή της Γης επιβραδύνεται σταδιακά καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη λιώνει τους παγετώνες και τους πολικούς πάγους. Η επίδραση είναι ελάχιστη, της τάξης των χιλιοστών του δευτερολέπτου, αλλά οι ερευνητές αναφέρουν ότι η τάση αυτή παρατηρείται πλέον με ρυθμό που δεν έχει υπάρξει ξανά τα 3,6 εκατομμύρια χρόνια. Καλά, ο γεωλογικός χρόνος μπορεί να σε κάνει να κάψεις φλάτζες. Απλώς δεν το χωρά η νόησή σου. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούς κανείς γεωλόγο να μιλά για τον χρόνο. Εκεί ακυρώνεται οτιδήποτε κι αν γνωρίζουμε γι' αυτόν. Ακόμη και στις λογοτεχνικές εκδοχές του και στις φιλοσοφικές εκδοχές του, ο γεωλογικός χρόνος δεν συλλαμβάνεται με τίποτε από

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ είμαστε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Τι πήγε και όλα σε 9 παρά 10. Έχω διάφορα μηνύματα έτσι από φίλους για πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και αυτό για τον έμπολα, το οποίο προφανώς έχει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Το πώς επηρεάζουν την πολιτεία, τις πολιτικές και πώς επηρεάζουν τις κοινωνίες η επιδημία, μια επιδημία, είναι γνωστό από τον αρχαίο κόσμο, για όλα έγραψε ο Τρισμέγιστος Θουκυδίδης, λαμβάνοντας μέρος σε ένα workshop για το Θουκυδίδη το τελευταίο διάστημα, το οποίο ήταν εξόχως αποκαλυπτικό, γιατί μετά το σχολείο εμείς οι τριτοδεσμίτες κάπως όλα αυτά μας είχαν πέσει αρκετά βαριά. Όμως, όταν κανείς σου φέρνει το Θουκυδίδη απαλλαγμένο από εκείνο το σχολικό βάρος, τότε βρίσκεσαι μπροστά σε μια ιδιοφυΐα η οποία βλέπεις πως μέχρι σήμερα μπορεί να επικοινωνήσει και πράγματι να γίνουν πάρα πολλές συνάφειες, και βέβαια είναι πάντοτε λίγο επικίνδυνο το να φέρνεις το χθες το σήμερα. Ωστόσο, διαβάζοντας αυτό το κείμενο για τον λοιμό, που εκεί πέρα βεβαίως αποδεικνύεται που και ο Θουκυδίδης είχε ασθενήσει και κατάφερε να ανανύψει. Ήταν και ο Ιπποκράτης μάλιστα στην Αθήνα την εποχή του λοιμού, ο οποίος επίσης είχε ασθενήσει από αυτήν την λοιμική, το χαρακτήρα της οποίας μέχρι σήμερα δεν τον έχουμε πλήρως αποσαφηνίσει, δηλαδή ποια ασθένεια ήταν αυτή. Ο Θουκυδίδης γράφει το πώς όλο αυτό οδηγεί σε μία πραγματικά κοινωνική αποδιοργάνωση, και οι εικόνες που μας δίνει είναι τόσο συγκλονιστικές που μπορεί κανείς να τις δει μέχρι σήμερα σε ταινίες αποκάλυψης. Γι' αυτό λοιπόν το τι μπορεί να συμβεί σε έναν κόσμο που υπάρχει μία επιδημία όπως αυτή του έμπολα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει της προσοχής μας, και το τελευταίο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε γύρω από αυτό τις συγκλονιστικές εξελίξεις. Κατά τα άλλα τώρα, και ενώ υπάρχει σε αυτή τη γη ένα σημείο της στο οποίο δεν είναι δυνατόν να έχουν πρόσβαση, να έχει πρόσβαση ο μισός πληθυσμός της γης, δηλαδή οι γυναίκες, και αυτό να δικαιολογείται ως ένα ζήτημα παράδοσης, διότι παραδόσεις υπήρχαν πάρα πολλές και οι οποίες ευτυχώς πολλές από αυτές τις εγκαταλείψαμε μέσα στο χρόνο. Όχι μόνο γιατί ο κόσμος αλλάζει, όχι μόνο γιατί οι αντιλήψεις αλλάζουν, αλλά γιατί δεν είναι δυνατόν να μένουμε μια ζωή προσκολλημένη στις παραδόσεις και στο χθες. Δεν είναι κάθε παράδοση καλή, ενίοτε υπάρχουν παραδόσεις οι οποίες είναι ατιμωτικές και ταπεινωτικές και προσβλητικές για ένα κομμάτι του πληθυσμού. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο κόσμο, ο Πάπας Λέων διορίζει την πρώτη γυναίκα μη κληρικό σε ανώτατη θέση στο Βατικανό. Είναι η Μαρία Μοντσερά Αλαβαράντο, επικεφαλής πλέον του τμήματος επικοινωνίας, και η οποία θα επιβλέπει τον ιστότοπο των ειδήσεων. Είναι σούπερ ενημερωμένο το Βατικανό, απίστευτα ενημερωμένο, και είναι πάρα πολύ καλά δικτυωμένο και ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να χρησιμοποιεί τα νέα εργαλεία. Θα επιβλέπει το ραδιοφωνικό σταθμό και θα είναι η επικεφαλής του γραφείου τύπου. Θα μπορούσε προφανώς να βάλει κάποιον άλλον. Το ότι επιλέγει να βάλει μια γυναίκα η οποία έχει ένα καταπληκτικό βεβαίως βιογραφικό, γεννημένη στην πόλη του Μεξικού, με αμερικανική υπηκότητα παρακαλώ από το 2008, θα αναλάβει τα νέα της καθήκοντα 1η Νοεμβρίου και θα διαδεχθεί τον Πάολο Ρουφίνι, ο οποίος συνταξιοδοτείται σύμφωνα με ανακοίνωση επίσημη που έκανε το Βατικανό. Αν και μοναχές και γυναίκες εκτός κλήρου έχουν κατά καιρούς αναλάβει σημαντικούς ρόλους στη Ρωμαϊκή Κουρία, η Αλβαράντο είναι, σύμφωνα με το Vatican News, η πρώτη γυναίκα που δεν ανήκει σε θρησκευτικό τάγμα και διορίζεται επικεφαλής διοικητικού οργανισμού της Αγίας Έδρας. Στη δήλωσή της χαρακτήρισε αυτόν τον διορισμό απρόσμενο, προσθέτοντας ότι τον αποδέχθηκε με ειλικρινή διάθεση να υπηρετήσει τον Άγιο Πατέρα στην έναρξη της παποσύνης του. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον προκάτοχό της Πάολο Ρουφίνι για το έργο του και εξέφρασε την πρόθεσή της να συνεχίσει την ενίσχυση του τμήματος επικοινωνίας του Βατικανού.
Μπορεί κανείς να μπει στα account, έτσι, στο Vatican News, έχει στο Instagram, έχει στο Facebook, έχει σε χίλια δυο μέσα, να διαβάσει περισσότερα για αυτήν, να δει φωτογραφίες της και βεβαίως να πάρει ίσως και μία ιδέα από το κλίμα, έτσι, διότι αυτή τη στιγμή βγαίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον προς τα έξω από πλευράς του Βατικανού, καθώς ο διορισμός της θεωρείται ένδειξη ότι ο Πάπας Λέων, ο πρώτος ποντίφικας που γεννιέται στις Ηνωμένες Πολιτείες και όπως ξέρετε εξελέγει τον περασμένο Μάιο, είναι ενός έτους, έτσι, στην θέση του, συνεχίζει αυτή τη μεταρρυθμιστική πορεία που είχε χαράξει ο Φραγκίσκος, ο οποίος νομίζω πως είναι ένας Πάπας που θα αφήσει ιστορία. Και κατά τη διάρκεια της 12ετούς θητείας του Φραγκίσκος είχε αυξήσει πολύ σημαντικά τη συμμετοχή των γυναικών στο Βατικανό και τοποθέτησε και αρκετές γυναίκες εκτός κλήρου σε υψηλόβαθμες θέσεις και μάλιστα λίγο πριν το θάνατό του ο Φραγκίσκος είχε διορίσει και μοναχές σε κορυφαίες θέσεις και παράλληλα είχε επικρίνει τη σοβινιστική νοοτροπία που εξακολουθεί να υπάρχει στην Καθολική Εκκλησία. Πού να δείτε σε άλλες εκκλησίες τι γίνεται.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Και στο διαδικτύο RTECO.gr.

Εδώ είμαστε. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο φινάλε το τραγούδι αυτό. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Να πούμε λίγα πράγματα για βιβλία που κυκλοφορούν, γιατί σταδιακά αρχίζουν να έρχονται έτσι κάποιες σημαντικές κυκλοφορίες που θα είναι τα βιβλία του καλοκαιριού. Θέλω να σας πω ότι ο Κώστας Σταδάκης είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο. Να πούμε το όνομα του Κώστα, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας αυτό το πρωινό. 69 378 291 σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στο Viber. Λοιπόν, ένα από τα βιβλία που επανακυκλοφορούν είναι ο Χορευτής στον Ελαιώνα. Το είχα διαβάσει τότε από τις εκδόσεις Κέδρος. Πλέον το βιβλίο επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Θεόδωρος Γρηγοριάδης είναι νομίζω ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συγγραφείς, πολυγραφότατος, έχει αφήσει πάρα πολύ έντονο το ίχνος του. Ο Χορευτής στον Ελαιώνα ακολουθεί τον Μύρωνα και την Αγγελική. Είναι ένα χορευτικό ζευγάρι και από την Αθήνα ταξιδεύουν στις Σέρες για να εμφανιστούν σε ένα νυχτερινό κέντρο. Σας λέω την υπόθεση του βιβλίου. Εκείνη ανυποψίαστη θα παγιδευτεί από τη γοητεία του Μύρωνα προσπαθώντας να ξεκλειδώσει έναν μυστικοπαθή και ενιγματικό χαρακτήρα. Η παθιασμένη σχέση του σαν μια χορογραφημένη performance μεταφέρεται από την πίστα του Σκυλάδικου, διότι εκεί θα χόρευαν οι άνθρωποι αυτοί, σε έναν μυστηριακό Ελαιώνα και από τα δωμάτια των επαρχιακών ξενοδοχείων στους δρόμους και την ανοιξιάτικη Ήπεθρο, και οι εξελίξεις όσο και ο τόπος θα επιδράσουν καθοριστικά στη ζωή των δύο, καθώς παγιδεύονται στις αιμονές, στις νευρώσεις, στη μεταφυσική και στην κρυμμένη ιστορία. Είναι ένα από τα πολύ σημαντικά βιβλία του Θεόδωρου Γρηγοριάδη, ένα μυθιστόρημα καταλήτης, όπως είχε χαρακτηριστεί από κάποιους. Πρωτοκυκλοφόρησε το 1996, αγαπήθηκε αμέσως, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή η διαδρομή από την Αθήνα στις Σέρες και η ιστορία του χορευτή που δεν μπορεί να αντέξει την αγάπη την οποία παίρνει. Αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία το βιβλίο αυτό αναδεικνύει, και υπάρχει και κάτι ακόμη, ότι ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύεται, όσο και η γραφή του Γρηγοριάδη που προφανώς και είναι μια γραφή, όσο και μια θεματική που αντέχει στο χρόνο, μιλά για ζητήματα τα οποία δονούν τον κόσμο μας μέχρι σήμερα. Από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφόρησε μόλις. Και θέλω να σας πω και για ένα ακόμη βιβλίο του Justin Torres, διαγραφές. Θωμάς Κάσης είναι εκείνος που μεταφράζει, είναι ένας πολύ σημαντικός μεταφραστής ο Κάσης, πάρα πολύ σημαντικός, και κατά την άποψή μου οι μεταφράσεις του είναι εγγύηση. Ενδεχομένως για πολλούς θεωρούμε ότι είναι εγγύηση, αλλά μπορεί να μην είναι και τόσο σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Σκάσης έχει βάλει τη σφραγίδα του σε βιβλία που έρχονται σε εμάς από την αγγλική γλώσσα και πραγματικά τον ευγνωμονούμε γι' αυτό και λυπάμαι που δεν τον βλέπω και συχνότερα. Λοιπόν, τι συμβαίνει σε αυτό το βιβλίο, τις διαγραφές. Ο ηλικιωμένος Χουάν Γκέι βρίσκεται ετοιμοθάνατος σε ένα δωμάτιο του παλατιού ενός επιφυλητικού αλλά ξεπεσμένου πια ξενώνα και βρίσκεται στην Καλιφορνέζικη έρημο. Τον φροντίζει ένας νεαρός, ο Χουάν, τον οποίο τον είχε γνωρίσει πριν από μία δεκαετία σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα. Είναι επίσης ένα μυθιστόρημα σχέσεων, όπως μπορεί κανείς να καταλάβει. Και καθώς το τέλος πλησιάζει, διηγούν το ένα στον άλλον ιστορίες, αναστένοντας χαμένους έρωτες, μανάδες και πατεράδες, τις πορείες τους, συμπλέκονται αναπόφευκτα σε μια ευρύτερη ιστορία σεξουαλικότητας, παθολογίας και καταπίεσης, και μέσα από τις συνομιλίες τους αναδύεται μια άλλη ιστορία, αυτή της ριζοσπάστρια queer ακτιβίστριας Ζαν Γκέι, κατά κόσμον Helen Reitman, μια ιστορία άγνωστη σε μας, έχουμε τώρα την ευκαιρία να τη μάθουμε από αυτό το βιβλίο, της οποίας στη ρηξικέλευθη έρευνα στις δεκαετίες του 20 και του 30 οικειοποιήθηκαν αποσιωπώντας το όνομά της όμως τα μέλη της επιτροπής στην οποία συμμετείχε και την εξέδωσαν διαστρεβλωμένη το 41. Νομίζω ότι είναι
πάρα πολύ ενδιαφέρον το να παρακολουθήσει κανείς τη διαδρομή η οποία φέρνει τόσα πολλά ζητήματα στην επιφάνεια και ο τρόπος με τον οποίο το χειρίζεται είναι ο συγγραφέας, είναι αναμειγνύοντας γεγονότα και μυθοπλασία, αντλώντας στοιχεία από προφορικές αφηγήσεις, αντλώντας από ιστορικά αρχεία, αντλώντας από κινηματογραφικά σενάρια, από μαρτυρίες και εικόνες, και πρόκειται για το δεύτερο μυθιστόρημα του Justin Torres, ο οποίος μάλιστα είχε αποσπάσει και το Εθνικό Βραβείο των Ηνωμένων Πολιτειών το 2023.

Εδώ είμαστε. Σήμερα, όπως ξέρετε, θα έχει βροχές σε διάφορα μέρη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στην περίπτωση αυτής της φρικτής γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Πώς ο άνθρωπος αυτός παρακολουθούσε, το τι γράφεται και όχι μόνο στα κοινωνικά δίκτυα, ακόμη και σε σελίδες, τέλος πάντων, και πόρταλ ενημέρωσης. Όταν αυτές οι δημοσιεύσεις βγαίνουν, ας πούμε, στα αντίστοιχα account, δεν μπορείτε να φανταστείτε, ή μάλλον γιατί δεν μπορείτε, μια χαρά μπορείτε να φανταστείτε τα σχόλια τα οποία, τέλος πάντων, έρχονται στην επιφάνεια και από τα οποία δεν ξέρει κανείς πώς να κρυφτεί. Πολύ τακτικά τα σχόλια αυτά, τα οποία δεν είναι απλώς ρυπαρά, δεν είναι απλώς μισογυνίστικα. Πολύ φοβάμαι ότι κάποια στιγμή όλα αυτά τα γράφουν και άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι και επικίνδυνοι. Δηλαδή είναι σχόλια όχι απλά ρητορικής μίσους, αλλά απίστευτου μίσους και απίστευτης σφοδρότητας εναντίον γυναικών, για τις οποίες δεν ξέρω τι άποψη μπορούν να έχουν ή τι πιστεύουν ότι είναι οι γυναίκες, κάτι ας πούμε σαν ιδιοκτησία του άνδρα. Και με βάση αυτό φτάνουν σε σημείο να δικαιολογούν απόλυτα φρικτές δολοφονίες όπως αυτή της Καλαμάτας. Πραγματικά δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί κανείς να το διαχειριστεί. Ειδικά στην περίπτωση αυτή της Καλαμάτας, νομίζω ότι σαν κοινωνία μας έφερε μπροστά σε μια τρομακτική αντίφαση. Από τη μία, να γράφονται βιβλία, να υπάρχει αρθρογραφία, να έχουν δοθεί μάχες. Ακόμη και για το χαρακτηρισμό γυναικοκτονία, έτσι, ο οποίος δεν είναι κάτι που πέρασε πάρα πολύ εύκολα. Και ενώ κανείς πιστεύει ότι αυτή εδώ η συζήτηση έχει ανοίξει, να διαπιστώσει ότι δυστυχώς βρίσκεται όχι απλά πάρα πολύ πίσω, αλλά στην πραγματικότητα την ορατότητα την έχουν απόψεις και στάσεις οι οποίες βάλουν εναντίον όλων αυτών. Πάμε στην NASA. Ας φύγουμε από αυτόν τον κόσμο να πάμε σε έναν άλλον. Υπάρχει το διαστημικό τηλεσκόπιο Roman, 4 δισεκατομμύρια δολάρια, ετοιμάζεται για εκτόξευση. Θα αναζητήσει 100.000 νέους πλανήτες, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του και Nancy Grace Roman, αυτό είναι το πλήρες όνομα, ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη Φλόριντα για τις τελικές προετοιμασίες πριν από την εκτόξευση. Όπως σας είπα, είναι ένα πάρα πολύ ακριβό, πώς να το χαρακτηρίσω, εργαλείο, ναι, ένα πάρα πολύ ακριβό πράγμα. Η NASA ανακοίνωσε ότι το τηλεσκόπιο θα αναχωρήσει από το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard στο Maryland και θα μεταφερθεί στο Διαστημικό Κέντρο Kennedy και η εκτόξευση θα πραγματοποιηθεί από το ιστορικό συγκρότημα εκτόξευσης από όπου έχουν ξεκινήσει μερικές από τις σημαντικότερες αποστολές στην ιστορία της Αμερικανικής Διαστημικής Εξερεύνησης. Η αποστολή θεωρείται μία από τις πιο φιλόδοξες της NASA, πολλοί τη χαρακτηρίζουν ήδη ως το φυσικό διάδοχο του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble, το οποίο μας έφερε πάρα πολλές πληροφορίες. Το τηλεσκόπιο πήρε το όνομά του από την Nancy Grace Roman, την πρώτη επικεφαλής αστρονόμου της NASA, και πάλι εδώ η παρουσία των γυναικών και η αναγνώριση, έτσι, των προσώπων τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, η οποία αποκαλείται και η μητέρα του Χάμπλ και διαθέτει ένα κάτοπτρο διαμέτρου 2,4 μέτρων, αντίστοιχο με εκείνο του τηλεσκοπίου, αλλά με πεδίο θέασης σχεδόν 100 φορές μεγαλύτερο, το οποίο σημαίνει ότι θα μπορούσε να καταγράφει τεράστιες περιοχές του ουρανού με ποιότητα εικόνας αντίστοιχη του διάσημου προκατόχου του, που σημαίνει ότι αυτή η αποστολή θα μας φέρει πάρα πολλές πληροφορίες σε εμάς τους γήινους, και από εκεί και πέρα μένει να δούμε πώς όλη αυτή η πληροφορία και όλη αυτή η γνώση, που από μόνη της είναι ένας θησαυρός, δεν λέει κανείς το αντίθετο, πώς θα χρησιμοποιηθεί.

Αμάν βρε Κοστέλο μου, κοντέψαμε να βάλουμε τα κλάματα. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Εδώ νομίζω πως μπορούμε να συμφωνήσουμε. Πήγε και όλα σε 9 και 26. Νέες ταινίες από σήμερα σε αίθουσες και θερινά σινεμά. Έχει όμως και τις παλιές. Με την έννοια ότι συνεχίζεται η προβολή της Αρκουδότρυπας, της Ετοιμιγορίας, του τελευταίου Viking, του Backrooms, το οποίο τα έσπασε με τον 20χρονο σκηνοθέτη, τον οποίο το σχολιάζαμε χθες και ο οποίος έχει τρομερό χιούμορ, γιατί είναι πολλοί που είπανε καλή σιγά μην έκανε αυτό στην ταινία και απαντώντας είπε προφανώς μας πιάσατε όλους τα πράσα, όλες τις ταινίες του κόσμου τις σκηνοθετεί ένας άνθρωπος. Είναι ο ηλικιωμένος κύριος. Γέλασα πάρα πολύ. Έχει όμως και καινούργια πράγματα. Πικρές γιορτές, η καινούργια ταινία του Αλμοδόβαρ, το παίζει και σε θερινές αίθουσες, το παίζει και σε κλειστές αίθουσες, επιστρέφει στην Ισπανία, ιστορία για τη ζωή και το σινεμά. Έλσα, διαφημίστρια με κρίση πανικού, αμφιταλαντεύεται για τη σχέση της, αφήνει λίγο τη Μαδρίτη και ταξιδεύει σε νησί παρέα με καλή της φίλη. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης παλεύει με παρόμοιες υπαρξιακές ανησυχίες. Νομίζω πως είναι εντελώς αλμουδοβαρικό το θέμα αυτό. Και βεβαίως από σήμερα η μέρα αποκάλυψης του Spielberg, η ταινία που είναι για τους εξωγήινους. Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε και σου το αποδεικνύε και σου το αποδείκνυε θα σε τρομοκρατούσε. Αυτό το καλοκαίρι έρχονται να μας πούν ότι η αλήθεια νίκησε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα της αποκάλυψης. Emily Blunt υποδίεται μία μετεωρολόγο, τα λέγαμε και προχθές σε τηλεοπτικό σταθμό του Kansas City, η οποία κυριεύεται από μία μυστηριώδη εξωγήινη δύναμη. Τι σου έλαχε και σένα, Emily, κορίτσι μου. Και ενώ μαγνητοσκοπεί το δελτίο καιρού, ζωντανά στον αέρα. Η εικόνα αυτή καταγράφεται. Τζος Ο'Κόνορ, συμπροταγωνιστή με την Emily, του οποίου η καριέρα έχει απίστευτα εκτοξευθεί, υποδίεται έναν άνθρωπο που πιστεύει στην εξωγήινη ζωή, είναι αποφασισμένος να αποκαλύψει την αλήθεια για τη ζωή έξω από τη γη σε όλο το πλανήτη και τώρα έχουμε Colin Firth, Eve Houston, Coleman Domingo, White Russell, οι οποίοι να συμπληρώνουν το cast. Είναι η 37η ταινία που σκηνοθετεί ο Spielberg, σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις των κριτικών, η καλύτερη ταινία του εδώ και 20 χρόνια. Και ενώ όλοι προτρέπουν να πάει να δει το κοινό, την ταινία, δεν ξέρουμε τίποτα για την υπόθεση. Όπως καταλάβατε, λέμε τριγύρω. Α, είναι μια τέτοια του που λέει τον καιρό, Κώστα μου, καταλαμβάνεται από τη μυστηριώδη εξωγήινη δύναμη. Κάποιος έρχεται κάτι να μας αποδείξει, τι μας αποδεικνύει, δεν ξέρω. Εάν λοιπόν μας αποδείκνει ότι εκεί έξω υπάρχει ζωή, έτσι, τι εμείς πώς θα αισθανόμασταν κλπ. John Williams, φοβερό σε soundtrack. Θέλω να σας πω κάτι. Δεν συμπαθώ τις ταινίες με τους εξωγήινους, αλλά μερικές φορές τις συμπαθώ. Με την έννοια το ότι ξέρω εγώ, γιατί μπορεί κανείς να σχολιάσει μέσω αυτών διάφορα πράγματα. Ας πούμε, σας παραπέμπω σε ταινίες του Carpenter, ας πούμε, οι οποίες έχουν ή άλλα ανεξήγητα φαινόμενα. Αυτή την ταινία θα πάω να τη δω τρέχοντας. Θα πάρω και την πύρα μου στο θερινό, αν δεν βρέχει. Όλο και κανένα τζάνγκ θα τσιμπήσουμε. Εκτός και αν ο Spielberg μας καθυλώσει τόσο πολύ που ούτε να πιούμε θα θέλουμε, ούτε να φάμε θα θέλουμε, γιατί απλώς δεν θα μπορούμε να κουνηθούμε. Για όλα τον έχω ικανό.

αίσθηση ελεύθερος. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλεται η ταινία της Αμέρισσας Μπάστα «Μικρές Ανάσεις». Η 20χρονη Λένα δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ και ζει με την οικογένειά της σε ένα σπίτι γεμάτο φασαρία και ένταση. Όταν χάνει τη δουλειά της και ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος, είναι αναγκασμένη να πάρει μια σειρά δραματικών αποφάσεων. Στον πολυχώρο καφέ Ελσασμένη Γάτα, η κινηματογραφική Λέσχη Σολάρης με δωρεάν είσοδο προβάλλει την ταινία «Είμαι η Κούβα». Τέσσερις ιστορίες από την εξαθλιωμένη Κούβα του δικτάτορα Μπατίστα, λίγο πριν την επανάσταση του Φιντέλ Κάστρο. Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας συναντούν τους Πρατσινάκι 5 στην ταράτσα του Σόουλ σε μια μουσική παράσταση που παρουσιάζεται για πρώτη φορά με τίτλο «Οι 5 συναντούν τα 10». Το γνωστό φωνητικό σύνολο των 5 αδελφών ενώνει τις φωνές του με το πολυμελές οργανικό σχήμα των μπουζουκιών, προσεγγίζοντας με νέα ματιά τραγούδια και μελωδίες από το ευρύ φάσμα της ελληνικής μουσικής. Το Annapolis World Music Festival συναντά τους καλλιτέχνες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑΜΑΚ στον ιστορικό χώρο του Αγίου Νικολάου Ορφανού στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για ένα δήμερο αφιερωμένο στις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου και του Ελλαδικού χώρου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης φέρνει ξανά τις Late Night Πέμπτες, προσκαλώντας το κοινό σε βραδινές επισκέψεις κάθε Πέμπτη του μήνα. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις εκθέσεις του μουσείου σε μια ξεχωριστή νυχτερινή ατμόσφαιρα, ενώ η δράση συνδυάζεται με το Meet the Artist και τη γνωριμία με τη δημιουργό κοσμημάτων Βαρβάρα Μιτσέλη στο πολιτήριο του Αμυθίτα. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Εδώ είμαστε. Μου γράφει μια φίλη, έλα τώρα ρεύει, πόσο κρυφή μπορεί να είναι μια υπόθεση στις μέρες μας. Εντελώς κρυφή. Λέει, τρέιλερ δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Αλλά μην νομίζετε ότι στο τρέιλερ, από το τρέιλερ θα μάθετε κάτι περισσότερο από αυτά που σας είπα εγώ. Ό,τι σας είπα, αυτά δείχνει την Έμιλι Μπλάντ να παθαίνει ένα τρέμουλο ενώ πάει να πει το δελτίο καιρού, να βγαίνει ο Τζος Οκόνορ, ο οποίος να μιλάει σε κάποιον το πρόσωπο το οποίο δεν βλέπουμε και να λέει «Η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους». Ό,τι σας είπα ακριβώς αυτό θα δείτε στο τρέιλερ. Μόλις πάμε και τη δούμε την ταινία, αυτό θα αρχίσει σιγά σιγά να κινείται και να διακινείται. Όπως ξέρετε, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ που έδωσε μια συνέντευξη πρόσφατα, ο οποίος Σπίλμπεργκ είναι πλέον 73 ετών και έχει κάνει 37 ταινίες, λέει ότι εγώ, λέει, πάντα πίστευα, ακόμη και από παιδί, κυρίως από παιδί, ότι υπάρχει νοήμων ζωή εκεί έξω, και αυτή είναι, λέει, μια αντίληψη την οποία μου την πέρασε ο πατέρας μου και μεγάλωσα με την αντίληψη. 79, όχι 73, 79 είναι ο Σπίλμπεργκ. Διάβαζα, λέει, και πάρα πολύ επιστημονική φαντασία, οπότε με κάποιο τρόπο ήμουν αψημένος ως προς αυτήν την αλήθεια για το κάτι υπάρχει εκεί έξω. Και μεγάλωσα με την αίσθηση ότι η ύπαρξη ζωής πέρα από τον πλανήτη μας δεν είναι κάτι απίθανο, ότι είναι κάτι αυτονόητο και ότι πραγματικά συμβαίνει κάτι το οποίο δεν μας το λένε. Αυτά εδώ που δεν μας λένε. Τι να σας πω. Ναι, και εμένα δεν μου ακούγονται και πάρα πολύ ενθαρρυντικά, αλλά την ταινία θα πάω να τη δω. Θα πάω να τη δω γιατί είναι ο Σπίλμπεργκ, γιατί είναι η Έμιλι Μπλαντ, γιατί είναι ο Τζος Οκόνορ και γιατί ο άνθρωπος είναι τρομερός φιλμέικερ και ξέρει να κατασκευάζει κόσμους. Και γιατί είναι πολύ ωραία στο θερινό να βλέπει κανείς κάτι τέτοιο, γιατί αρκετά σκοτιστήκαμε. Ας σκοτιστούμε αυτή τη φορά και με εξωγήινους. Έχουμε σκοτιστεί τόσο πολύ με τους γήινους, ας αρχίζουμε να σκοτιζόμαστε και με τους εξωγήινους. Θέλω επίσης να σας πω ότι πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, προφανώς και αυτό θα το γνωρίζετε, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού θεάτρου, αλλά και κινηματογράφου, αλλά και τηλεόρασης. Ήταν η μεγαλύτερη, θα θυμάστε προφανώς, το συνταγματάρχη Βαρτάνη, στον Άγνωστο Πόλεμο, που ήταν μια σειρά, ήταν το ντεμπούτο του Κώστα Κουτσομίτη στην ελληνική τηλεόραση. Ο Φόσκολος έγραφε το σενάριο. Δεν ήταν μόνο μια πολεμική σειρά, είχε και κατασκοπευτική εσάνς, δηλαδή τους καθήλωνε, εντάξει, τότε στην ΙΕΝΕΒ προβάλλονταν, προφανώς δεν υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, αλλά το πρόσωπο του συνταγματάρχη Βαρτάνη ταυτίζεται με το πρόσωπο του Αντωνόπουλου, ο οποίος κάποια στιγμή έγκωσε. Και θυμάμαι τότε που έδωσε πάρα πολλές συνεντεύξεις στα ελληνικά περιοδικά της εποχής, όπως ήταν ο Θησαυρός και τέτοια, και έλεγε: «Α, δεν μπορώ άλλο να παίξω το συνταγματάρχη Βαρτάνη». Εντάξει, ο άνθρωπος είχε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πορεία, αποφάσισε να γίνει, όπως είχε αποκαλύψει κάποτε σε συνέντευξή του, ηθοποιός. Όταν πήγε στο Εθνικό και είδε το Θείο Βάνια σε σκηνοθεσία του Καρόλου Κουν, βγαίνω, λέει, έξω και δεν ήξερα πού πατούσα και πού βρισκόμουν. Κόντεψα να με πατήσουν αυτοκίνητα. Πηγαίνει στο υπόγειο, βρίσκει τον Κουν και του λέει: «Θέλω να γίνω ηθοποιός». Και για να τον πεις τι κάνει, πηγαίνει στη μέση της σκηνής και απαγγέλει την Ιθάκη του Καβάφη. Τα πείματα, λέει, δεν τα λέμε έτσι. Ξέρετε, τα πείματα δεν τα λέμε έτσι, του λέει ο Κουν. Αλλά εσείς με πείσατε ότι την Ιθάκη πρέπει να τη λέμε έτσι ακριβώς. Το καλοκαίρι του σύστησε να διαβάσει τον Ντοστογεύσκη. Του σύστησε να διαβάσει θεωρητικά κείμενα Στανισλάβσκι και μέχρι να βρω, λέει, ένα βιβλιοπωλείο, επαναλάμβανω στον εαυτό μου Στανισλάβσκι, Στανισλάβσκι, Στανισλάβσκι, για να μην το ξεχάσω. Λέει και κάτι ακόμη πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη συνέντευξη. Χωρίς τη λαχνία δεν μπορείς να είσαι καλλιτέχνης, μπορεί τη λέξη λαχνία ενδεχομένως να την αντικαταστήσει κανείς με τη λέξη τρέλα και να μην την αντικαταστήσει καθόλου, διότι χωρίς αυτό δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Αν αρχίζει κανείς να συνυπολογίζει ρίσκα, υπάρχει και όλη αυτή εδώ η περιραίουσα τελειομανία, αχ παιδιά μην είστε τόσο τέλειοι γιατί κοντεύουμε να τρελαθούμε. Εάν δεν υπάρχει κάτι το οποίο να σε βάζει φωτιά, απλώς τα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν. Τι να κάνουμε τώρα? Σηκώνεσαι, πέφτεις με φόρα στα πράγματα και ενδεχομένως τρως τα μούτρα σου. Ο ίδιος όμως λέει ότι χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει κανείς καλλιτέχνης, δεν μπορεί να σταθεί στο θέατρο, ότι διάβαζε ένα έργο και έβλεπε τον ήρωα και ότι από εκεί ξεκινούσε και
τον προσέγγιζε κάθε μέρα και κάθε νύχτα και ότι αυτή η προσέγγιση, ναι, έχει λαγνία. Είχε πει σε αυτή τη συνέντευξη ο Αντωνόπουλος, ο αείμνηστος πλέον Αντωνόπουλος, και κάποτε άκουσε τον Κούνα, τους λέει ότι μη λέτε ότι με αυτόν δεν έχω καμία σχέση. Αν κάνετε κατάδυση μέσα στα βάθη σας και στον εσωτερικό σας κόσμο, θα αναδυθείτε με πολλά στοιχεία που δεν τα ξέρατε ότι τα έχετε, εννοεί με τον ήρωα. Και αυτή προφανώς είναι μία μέθοδος ερμηνευτική. Εννοείται ότι υπάρχουν κι άλλες και ότι από πολλούς ηθοποιούς σήμερα οι αντιλήψεις αυτές θεωρούνται ίσως και λίγο παλιακές, ίσως να έχουν καταρριφθεί κλπ. Όμως μία ολόκληρη γενιά πάρα πολύ άξιων ηθοποιών, ηθοποιών φοβερού ρεπερτορίου όπως ήταν ο Αντωνόπουλος, πορεύτηκε με τις αντιλήψεις αυτές και ο οποίος πίστευε πως όταν τελικώς πατάς το πόδι σου στο σανίδι για να παίξεις, υπάρχει μια ταραχή η οποία είναι μια ταραχή όμοια με αυτή του έρωτα. Μια έντονη ερωτική ταραχή. Ανοίγει η αυλαία και έχεις αυτό το δημιουργικό τρακ. Αν δεν το έχεις, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αν δεν το έχεις πραγματικά.

Και βέβαια ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν ο πρωταγωνιστής του Τάκη Κανελόπουλου σε δύο εμβληματικές ταινίες. Μάλιστα θα μπορούσε κανείς να τις χαρακτηρίσει ακόμη και λυρικές, κυρίως στην παρένθεση, ταινία του 1968. Είχε συνεργαστεί όμως με τον Τάκη Κανελόπουλο ήδη από το 1966, μιλάω για την Εκδρομή, μια ταινία η οποία είναι πραγματικά ένα σημείο αναφοράς και πραγματικά είναι δύο ταινίες όπου ο Άγγελος Αντωνόπουλος έρχεται να σφραγίσει τους ήρωες του Τάκη Κανελόπουλου. Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3. Διάβαζα χθες, και με αυτό θα κλείσουμε τη δύο-ωρη εκπομπή και σήμερα, για το πώς, ενώ η μοναξιά θεωρείται, πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο είναι καλό να το αποφύγει κανείς στη ζωή του και ότι κανείς δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μένει μόνος, αρχίζουν να υπάρχουν νέες απόψεις που έρχονται προς τα έξω και να εξυμνούν ή να σκέφτονται και να προσεγγίζουν με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και βάθος την ανάγκη του ανθρώπου για μοναχικότητα. Λένε μάλιστα ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό, τέλος πάντων έπαιξε ρόλο. Είναι ένας τέτοιος ήρωας, ο ήρωας του Wim Wenders στο Perfect Days, μια ταινία που έχω την εντύπωση ότι αγαπήθηκε, με τον πρωταγωνιστή να ζει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς του σε συνθήκες ουσιαστικής απομόνωσης. Όχι γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτόν, έτσι. Αυτό επιλέγει να μας δώσει ο Wenders. Υπάρχουν όμως νήξεις για το παρελθόν, υπάρχουν νήξεις για ένα τραυματικό παρελθόν, υπάρχει μια ζωή από την οποία έφυγε για να ακολουθήσει ένα πολύ ταπεινό επάγγελμα, όπως ας πούμε το να καθαρίζει τις δημόσιες τουαλέτες σε μια πόλη όπως είναι το Τόκιο, οι οποίες είναι καταπληκτικές και το να είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα δημόσιο πάρκο και συνομιλεί με τα δέντρα. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν επιλέγει τη μοναξιά του και δεν είναι κάτι ουρανοκατέβατο. Επίσης, πολύ τακτικά θεωρούμε τη μοναξιά κάτι ως επιδημία. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Και πλέον εκείνοι που επιχειρούν να αναλύσουν το φαινόμενό της σκύβουν με πολύ μεγάλη περίσκεψη στην τέχνη. Χόπερ, Κάσπαρ Ντέιβιτ Φρίντριχ, ο Wenders με τις Perfect Days και πολλές ακόμη ενδεχομένως ταινίες, όπου πλέον ακόμη και καθηγητές οι οποίοι ασχολούνται με το marketing υποστηρίζουν πως η ιδέα ότι η προσωπική ολοκλήρωση εξαρτάται από έναν σύντροφο δεν επαληθεύεται από ερευνητικά δεδομένα. Είναι μια κατασκευή. Και αντίθετα, μελέτες δείχνουν ότι η ευτυχία μπορεί να αυξηθεί προσωρινά την περίοδο γύρω από ένα γάμο, αλλά η επίδραση αυτή δεν διαρκεί, διότι τίποτα δεν διαρκεί σε αυτή τη ζωή. Και ότι η μοναχική δραστηριότητα αρχίζει να γίνεται όλο ένα και πιο διαδεδομένη στον πλανήτη και γι' αυτόν τον λόγο σταδιακά αποστιγματίζεται και ταυτόχρονα οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στο χρόνο, με τον εαυτό μας και με την κοινωνική επαφή. Το ζήτημα είναι να έχουμε επιλογές και όλα τα άλλα είναι απλώς αφηγήματα.

Ως εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών εδώ στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, Κώστας Σταφάκης μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο μετά τις 8, αύριο Παρασκευή μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Ακούγεται η φωνή σου?
1: Ναι.
0: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
0: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις.
2: Επηρεάζεις.
0: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
2: 2026.
0: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
0: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youthermi.gr.
0: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
5: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
6: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
5: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
6: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
5: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 4 Ιουνίου και σαν σήμερα το 470 π.Χ. γεννιέται ο Έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης, ενώ το 1798 πεθαίνει ο Τζιάκομο Καζανόβα, Ιταλός καρδιοκατακτητής και συγγραφέας. Το 1666 ανεβαίνει στο Παρίσι το έργο «Ο Μισάνθρωπος» που έκανε το Μολιέρο ευρύτερα γνωστό στη Γαλλία. Γενέθλια έχει σήμερα η Τσετσίλια Μπάρτολη, η κορυφαία λυρική τραγουδίστρια της Ευρώπης, όπως γράφουν και αυτοί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Κλείνει τα 58 έτη, χρόνια της πολλά. Να ευχηθούμε όμως και στην Αντζελίνα Τζολί που ήρθε στη ζωή σαν σήμερα το 1975. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο τα τελευταία χρόνια, έχει βραβευτεί με Όσκαρ για την ταινία «Το κορίτσι που άφησα πίσω μου». Θα μπορούσε κανείς να πει πως η 4η Ιουνίου είναι μαύρη μέρα για το ελληνικό σινεμά, καθώς το 2001 φεύγει από τη ζωή ο αγαπημένος Ντίνος Ηλιόπουλος και το 2007 ο πολυτάλαντος Σωτήρης Μουστάκας, ενώ το 2008 δολοφονείται με 21 μαχαιριές ο Νίκος Εργιανόπουλος, δημοφιλής ηθοποιός της τηλεόρασης και του θεάτρου. Το 1920 ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας Ευγένιος Ονίλ κερδίζει βραβείο Πούλτσερ για το έργο του «Πέρα από τον ορίζοντα». Σήμερα το 1983 οι Police πετυχαίνουν το μοναδικό τους νούμερο 1 στα charts με το Every Breath You Take και 5 χρόνια μετά ο Tom Hanks με την ταινία Big σπάει για πρώτη φορά στην καριέρα του το εντυπωσιακό φράγμα των 100 εκατομμυρίων εισιτηρίων στη ΣΥΠΑ. Το 1984 ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί το album Born in the USA με εξώφυλλο τον ίδιο μπροστά από την Αμερικανική σημαία, μια εικόνα που παραπλάνησε πολλούς για το νόημα του ομώνυμου τραγουδιού, το οποίο στην πραγματικότητα μιλά για τις δυσκολίες ενός βετεράνου του πολέμου του Βιετνάμ που επιστρέφει στην πατρίδα. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 58 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Είναι πρωινό Πέμπτης, το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουνίου του 2026 και εμείς είμαστε παρέα μαζί για ένα ακόμα πρωινό με ένα live και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Το σκεφτόμασταν, το κουβεντιάζαμε καιρό και με τον Θανάση Μπιλιλή και με τη Δέσποινα Παγιούλα. Νομίζω ότι καταλυτικό ήταν ένα βράδυ και μια εκδήλωση στη Ζόγια, όπου τους άκουσα σε ένα αφιέρωμα στον Μάνο Ελευθερίου, με αφορμή ένα πολύ ωραίο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος, και είπαμε αυτό είναι. Λοιπόν, Περικλής Κλικόπουλος φροντίζει για τον ήχο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και όλη την ομάδα των ηχοληπτών. Είναι ο Ηλίας Ταμπουλής δίπλα, που δούλεψαν για να βγει αυτό το σημερινό live. Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε. Θανάση.
1: Καλημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Τι χαρά.
1: Φιλοξενία. Ναι, είναι χαρά για μας.
0: Είναι χαρά και πρέπει να σας πω ότι με έναν τρόπο δεν έχω και καθόλου άγχος. Δηλαδή είναι που σας ξέρω, αποκλείεται. Είναι που σας ξέρω, είναι που σας εκτιμώ τόσο πολύ που ξέρω ποιοι είστε. Και δεν είναι σαν να συναντιόμαστε πρώτη φορά. Σίγουρα δεν είναι έτσι. Καλημέρα Δέσποινα.
2: Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα σε όλες και όλους. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μετά από πολλά χρόνια. Δεν κάνω συχνά, δεν έρχομαι συχνά σε εκπομπές. Και αυτό έλεγα και για τις χρονολογίες των τραγουδιών που θα πούμε, που συζητούσαμε πριν, ότι ναι, σε κάποια ήμουν αγέννητη όταν ηχογραφήθηκαν, αλλά εντωμεταξύ έχω αποκτήσει προβιοπία. Μεγάλωσα.
0: Λοιπόν, θα σας
2: χαίρομαι
0: τα πούμε όλα αυτά.
2: Και
0: εγώ. Και εγώ χαίρομαι πολύ και πάρτο σήμερα σαν μία πρώτη φορά που ξαναήρθες μετά από χρόνια για να μας ξανάρθεις, για να το ξανακανονίσουμε.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ ανυπομονώ να ακούσω. Ο Μάνος Ελευθερίου, Θανάση, είναι από τους πολύ αγαπημένους στιχουργούς της ελληνικής τραγουδοποιίας και νομίζω ότι είναι ένας στιχουργός που στα επόμενα χρόνια και στους επόμενους αιώνες που θα θέλουμε να ακούμε ποιητές και θα έχουμε ανάγκη σαν το νεράκι και τον αέρα να έχουμε δίπλα μας και μέσα μας ποιητές, θα σκάβουμε όλο και πιο πολύ στα τραγούδια που έχει γράψει στίχους.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ. Είναι οι άνθρωποι που μπορούμε σε δύο σειρές να δουν να φτιάξουν ολόκληρο κόσμο και να μας το μεταφέρουν. Και για τον κόσμο που έρχονται και κόσμο που ζήσανε, και επειδή ο άνθρωπος δεν αλλάζει, είναι κλασική πλέον όλη η φόρμα και όλη η γραφή που έχουν.
0: Τα ίδια. Τα ίδια θα μας απασχολούν.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Αιώνες. Γεροί να είμαστε και να υπάρχει ο πλανήτης και εμείς μαζί του. Λοιπόν.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε με τον Άγιο Φεβρουάριο, που όπως σου είπα και πριν, η σειρά αυτή δεν είναι του ίδιου του Ελευθερίου. Ήταν μια αναζήτηση του Μούτσι να στο δήλωνε να υπάρχει ένα φι και προέκυψε το Άγιος Φεβρουάριος.
0: Λοιπόν. Άγιος Φεβρουάριος, αρχές δεκαετίας του 70.
2: Φεβρουάριος του 1972, χθες το διάβαζα.
0: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν. Θανάσης Μπιλιλή στο πιάνο, Δέσποινα Παγιούλα στη φωνή, ανυπομονώ να σας ακούσω.

0: Μάνος Ελευθερίου, ένα αφιέρωμα σε τραγούδια, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Ξεκίνησε μόλις, είναι ο Θανάσης Μπιλιλής στο πιάνο και η Δέσποινα Παγιούλα στο τραγούδι, στη φωνή. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι το πρωί δεν είναι εύκολη συνθήκη, ούτε για παίξιμο πιάνου, ούτε για φωνή. Οπότε πολλά παραπάνω τα ευχαριστώ. Που θέλω
1: κοίτα,
0: να σας
1: επειδή
0: πω.
1: Εγώ είμαι λίγο λυκειωμένος, ξέρω από τις 6.30 καλά είναι, εντάξει.
0: Η Δέσποινα πάντως ήταν αγέννητη όταν κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος. Δεν υπήρχε ούτε ως ιδέα.
2: Όχι. Λοιπόν, νομίζω ότι οι γονείς μου δεν ήταν ακόμη μαζί.
0: Αυτό φαντάζω. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το επόμενο κομμάτι στο οποίο θα πάμε, το επόμενο τραγούδι, αφού σας πω πάλι ότι είστε συντονισμένοι με τον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Περικλής Κλικόπουλος και ο Ηλίας Σταμπουλής είναι στον ήχο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Θανάση, πες μου, ποιο είναι το επόμενο.
1: Λέω να πούμε το δίψασα στην πόρτα σου. Κουγιουμτζής Ελευθερίου. Ένα χτύπη των τουέτων. Ακούγεται λίγο έτσι διαφημιστικό σαν έκφραση. Αλλά ήταν δύο άνθρωποι που επειδή γνώρισα τον Σταύρο, νομίζω ότι είχαν και πολύ κοινά χνότα. Ήταν και δύο λίγο αναχωρητές, ήταν και οι δύο είχαν ένα μικρό χολο και πλέμα για αυτό που συνέβαινε.
0: Μια βαθιά εσωτερικότητα, ναι, και ευαισθησία. Και αυτός ο δίσκος του 1974 είναι ο πρώτος δίσκος στον οποίο οι δυο τους συνεργάζονται. Και έχει διαμάντια μέσα. Δεν είναι τυχαίο ότι στο σημερινό σας πρόγραμμα έχετε διαλέξει παραπάνω από ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο που ακούει στο όνομα «Μικρές Πολιτείες». Πάμε.
1: Έγινε υποσυνείδητα, αλλά...
0: Τι ωραίο όμως. Όταν το διαπίστωσα βλέποντας τι διαλέξατε, είπα πω. Πάμε.

0: Θανάση, πόσες φορές έχεις παίξει τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή? Πόσα χρόνια πήγα να πω και αυτό σωστό ήτανε?
1: Δεν μπορώ να το μετρήσω.
0: Δεν μετριέται. Δεν μετριέται. Εγώ πάντως τα έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και από σένα και από άλλους τόσο σπουδαίους μουσικούς. Και άκουγα πάλι τους στίχους τώρα του Μάνου Ελευθερίου. Λέω εδώ πάλι αυλή, άλλες φορές αυλή και άλλες φορές αυλίτσα. Υπάρχει και μια συγκλονιστική άλλη αυλή γραμμένη στα χρόνια της Χούντας. Εδώ το μυστικό του παραδείσου, εδώ ο παράδεισος, εδώ το δεντράκι, εδώ τα πουλιά που αγαπούσαν πάρα πολύ και ο Σταύρος και ο Μάνος Ελευθερίου. Λοιπόν, είναι μία στιχουργική η οποία σου φτιάχνει εικόνες. Δέσποινα, εσύ που το τραγουδάς πώς είναι? Τις φτιάχνεις τις εικόνες στο μυαλό σου την ώρα που τα λες?
2: Ναι, φτιάχνω εικόνες και έχω και πολλά χρώματα εκείνη την ώρα. Πολλές εικόνες έγχρωμες έχω.
0: Τι ωραίο. Τι ωραίο αυτό που λες.
2: Ναι, και αυτή η σύνδεση πάντα μου έκανε ο Μάνος Ελευθερίου, η στιχουργία του δηλαδή, έτσι μια, σαν ένα χρυσό νήμα που ενώνει τα επίγεια με τα ουράνια.
0: Τα υπουράνια. Έτσι είναι. Είναι αυτή η βαθιά πνευματικότητα που λέγαμε ότι έχει. Να σας πω ότι η Δέσποινα είναι απόφυτος φιλολογίας. Άρα την έχει. Έτσι, την έχει τη σχέση με το λόγο και την αγάπη στο λόγο. Θανάση, ποιο είναι το επόμενο που θα ακούσουμε?
1: Να πούμε το «Ποιος στη ζωή μου». Να πάμε λίγο,
2: πάμε να το δούμε
1: σε άλλο κλίμα.
0: Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι στα τραγούδια του Αγώνα. Πρωτοκυκλοφόρησε στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση, ενώ το 1971 κυκλοφόρησε στο εξωτερικό. Πρώτη ερμηνεία φυσικά η Μαρία Φαραντούρη, αλλά μετά και άλλες ερμηνείες φοβερά ενδιαφέρουσες. Μια από αυτές με το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα που άρεσε πολύ και στο Μάνο Ελευθερίου στην επόμενη γενιά. Και εδώ κάνεις κάποια πραγματάκια εσύ, Θανάση. Λοιπόν,
1: ας τα κάνουμε.
0: Πάμε λοιπόν. Θανάσης Μπιλιλής στο πιάνο, Δέσποινα Παγιούλα στη φωνή. Δεν μπορώ να δω τώρα τι μηνύματα μας στέλνετε. Θα τα δω μετά και θα τα πω και στους δυο τους όταν τελειώσει η εκπομπή.

0: Πότε θα πάψει να είναι επίκαιρο αυτό το τραγούδι?
1: Έλατε.
0: Ποτέ.
1: Το χειρότερο είναι ότι είναι ακόμα πιο επίκαιρο. Δηλαδή
0: συνέχεια.
1: Είναι πιο έντονα το πράγμα.
0: Έτσι. Εν τω μεταξύ, Θανάση, εδώ θέλω να σχολιάσουμε, γιατί είσαι σπουδαίος μουσικός, και θέλω να σχολιάσουμε γιατί, εντάξει, είναι συγκλονιστική η στίχη του Μάνου Ελευθερίου. Δηλαδή μιλάνε σε κάθε εποχή από τότε που γράφτηκε έως σήμερα, και ευχόμαστε να μην μιλάνε για το μέλλον. Θα δείξει τι κόσμο θα φτιάξουμε. Αλλά δεν είναι εκπληκτική η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη? Ναι. Μοιάζει απλή, αλλά δεν είναι.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλοφία όμως, έτσι. Να περάσει με απλό τρόπο αυτό το οποίο κρύβει μέσα το μεγαλείο. Και έτσι. Ο Μίκης αυτό το έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Γι' αυτό και αυτό το τραγούδι και αυτή η μουσική μπορεί να εκτελεστεί με ελευθερία από το μουσικό που παίζει, να πάει να το παίξει με διαφορετικό τρόπο.
1: Νομίζω ότι το...
0: Ναι. Και πού να, εντάξει, τώρα εδώ πέρα πρέπει να σας πω ότι συγκρατήθηκε ο Θανάσης Μπιλιλής. Αλλά για να μου πει ποιο θα είναι το επόμενο και βλέπουμε.
1: Μια και πιάσαμε τον Θοδωράκη, να κάνουμε και το τρένο φεύγει στις 8, είναι καλά.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν και αυτό, το οποίο είναι μια ιστορία που ο ίδιος ο Μάνος Ελευθερίου είπε ότι την έγραψε τους στίχους στο στρατό, ακούγοντας άλλους φίλους του και έτσι, κεντώντας λόγια τους σε αυτό το τραγούδι. Αλλά εγώ δεν πρέπει να μιλάω πολύ σήμερα, πρέπει να ακούω μαζί με όλες και όλους εσάς.

0: Το πιάνο μας εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου της R3 είναι πολύ χαρούμενο κάθε φορά που έχει μουσικούς σαν εσάς, Θανάση Μπιλιλή, και αυτά τα μικρόφωνα χαρούμενα όταν είσαι και εσύ η Δέσποινα Παγιούλα. Είδες που ήρθα από εδώ, γιατί σήμερα όλο μετακινούμε και σε μπερδεύω και μιλάς και είσαι στραμμένη προς τα εκεί. Λοιπόν, οπότε ήρθα προς τα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους εσάς που μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Περικλή Κλικόπουλο και τον Ηλία Σταμπουλή που φροντίζουν για τον ήχο. Ένα αγαπημένο μας πλάσμα, Θανάση, έστειλε μόλις ένα μήνυμα και στο δείχνω. Είναι η Έλσα και τη στέλνουμε τα φιλιά μας, Έλσα Μουρατίδου.
1: Πολύ αγάπη.
0: Με πολύ αγάπη. Λοιπόν, και τώρα τι θα ακούσουμε, πείτε μου το επόμενο.
1: Δίκοπη ζωή.
0: Δίκοπη ζωή, όπου εδώ, σε αυτό τον φοβερό δίσκο του Θάνου Μικρούτσικου, και το εξώφυλλο είναι του Μάνου Ελευθερίου. Είναι 1977, Τροπάρια για φωνιάδες, και αυτό το τραγούδι που κυρίως το έχουμε συνηθίσει με αντρική ερμηνεία. Έτσι, είναι αυτή η πρώτη φοβερή του Μεράτζα, φυσικά. Πάμε, Δέσποινα, να σε ακούσουμε να το λες. Αυτό το τραγούδι
2: τον
0: είναι...
2: άκουσα πολύ πάντως.
0: Τον άκουσες πάρα πολύ. Αυτό το τραγούδι πάντως είναι εντάξει. Είσαι μωρό όταν βγήκε.
2: Είμαι.
0: Είσαι. Είσαι ή όχι. Δεν είσαι. Το 77 είναι.
2: Όχι ακόμα.
0: Δεν έχεις καν ξενιτήσει.
2: Ίσως στην κοιλιά.
1: Στην κατασκευή ακόμα.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Υποκατασκευή.

0: Γιατί ποτέ δεν ήταν ποιητές, το χώμα που πατούν να προσκυνούν, όπως και σε ένα άλλο τραγούδι του Μάνος Ελευθερίου λέει πως το έφεραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις έναν ποιητή. Μάνος Ελευθερίου, ένα μικρό αφιέρωμα σήμερα από την αγάπη που έχουμε για αυτόν και οι τρεις που είμαστε εδώ στο στούντιο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και εσείς, διαβάζω ένα μήνυμα τώρα, προλαβαίνω να δω, δεν προλαβαίνω να δω πολλά μηνύματα, αλλά τι όμορφη κληρονομιά μας άφησαν αυτοί οι ευλογημένοι άνθρωποι, γράφει μια φίλη ακροάτρια. Θανάσης Μπιλιλής στο πιάνο, Δέσποινα Παγιούλα στη φωνή, στον ήχο Περικλής Κλικόπουλος και ο Ηλίας Σταμπουλής. Δεν βλέπω κιόλας, είναι σκοτεινά εκεί στο θάλαμο, αλλά εντάξει. Αν υπάρχει άλλος ηχολήπτης μου τον λέτε για να πω. Δεν θέλω να χάνω χρόνο, πάμε στο επόμενο. Θανάση, θα σας εκμεταλλευτώ μέχρι τις 12 ακριβώς.
1: Πάμε να ακούσουμε τη Διαθήκη. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ποίημα. Δεν το θεωρώ τραγούδι αυτό, με την έννοια, ξέρεις, ότι η ποίηση είναι μέσα σε αυτούς τους στίχους. Mm. Και η στίχη είναι πολλές φορές πολύ πιο δυνατή ποίηση από ένα άλλο ποίημα που θα διαβάσεις, που μπορεί να πει τα ίδια μηνύματα, αλλά με πολύ πιο ασαφείς δρόμους.
0: Αυτός ο δίσκος είναι του 84, νομίζω, γιατί εγώ είμαι ήδη στην εφηβεία και έχω αγοράσει το βινίλιο με τη Χαρούλα Αλεξίου. Η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου.
1: Αλλά είναι ένα άκρατα πολιτικό τραγούδι, έτσι θα το λέω.
0: Εφήλιος Έρωτας. Ο τίτλος. Και είπες ένα.
1: Είναι πολύ έντονα πολιτικό τραγούδι. Πολύ. Και
0: πολύ, πολύ δυνατό τραγούδι. Λοιπόν, Εμφύλιος Έρωτας που είπε η Δέσποινα είναι ο τίτλος του δίσκου της Χαρούλας Αλεξίου, με εκείνη στο εξώφυλλο. Πάμε. Πολύ, πολύ δυνατό τραγούδι. Λοιπόν, Εμφύλιος Έρωτας

0: Ένα τραγούδι υπέροχο και ίσως σε κάποιους νεότερους λιγότερο γνωστό από άλλα, οπότε κάνατε πολύ καλά και το βάλατε στο πρόγραμμά σας σήμερα εδώ, Θανάση και Δέσποινα. Θανάσης Μπιλιλής στο πιάνο και Δέσποινα Παγιούλα στη φωνή και Περικλής Γλυκόπουλος και Ηλία Σταμπουλή στον ήχο. Λοιπόν, το επόμενο. Του καταλάβατε πως τους έχω non-stop, έτσι, ούτε διάλειμμα, ναι, ούτε, ούτε μια γουλιά νερό, θέλει κάποιος να πιει μια γουλιά νερό.
1: Δεν έχουμε ετοιμάσει και άλλα.
0: Θα τον βάλουν να αυτοσχεδιάζει μετά, ξέρεις, δεν τον φοβάμαι αυτό.
1: Θα πει ένα ανέκδοτο.
2: Τις ξένες αγκαλιές, τις είπαμε.
0: Όχι, δεν τις είπαμε.
2: Να τις πούμε.
0: Τις ξένες αγκαλιές.
1: Τις αγαπάει πολύ.
0: Λοιπόν, συνθέτης, εδώ, ποιος είναι ξένες αγκαλιές. Ηλίας Ανδριόπουλος, βεβαίως. Λοιπόν, για πάμε να το ακούσουμε.

0: Έχω ακούσει άπειρες φορές το τραγούδι αυτό και τι με έπιασε τώρα και ανατρίχιασα σε εκείνο το στίχο που λέει «Ποιος τους έπιασε», πώς λέει η Δέσποινα.
1: «Στα δίχτυα και ορφανέψαν τόσα σπίτια».
0: Μα κάθε φορά όταν ακούω ξανά τα λόγια του Μάνου Ελευθερίου, πώς γίνεται, ρε Θανάση. Πώς γίνεται, πες μου.
2: Δεν έχει να πεις τίποτα.
0: Δεν έχει να πεις τίποτα. Λοιπόν, στο μεταξύ εμείς εδώ είμαστε κλεισμένοι σε ένα στούντιο και δεν βλέπουμε τι καιρό κάνει έξω, αλλά έξω μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι όντως βρέχει σε κάποια σημεία. Δεν ξέρω αν βρέχει και εδώ έξω τώρα. Ναι, μου λέει ο Ηλίας Σταμπουλής. Και εσείς πιάσατε ένα ρεπερτόριο
2: που
0: αυτό
2: πολύ.
0: Που είναι πάρα πολύ ωραίο, όμως είναι ακριβώς σαν να ξέρατε τι καιρό θα κάνει σήμερα και πώς θα μας ακούνε εκεί έξω. Γιατί το ραδιόφωνο αυτό είναι. Εμείς μιλάμε από ένα στούντιο κλειστό, αλλά εσείς μας ακούτε από οπουδήποτε. Από μία αυλή που βρέχει όπως η Αφροδίτη, από ένα, σε έναν δρόμο, στο αυτοκίνητό σας, οπουδήποτε. Σε όλη την Ελλάδα, αλλά και έξω από αυτήν, όσο κοντά ή μακριά και αν βρίσκεστε, από εμάς μία μεγάλη καλημέρα. Και για πείτε μου τώρα τι έχουμε.
2: Δεν μας βλέπουν, αλλά τις κάνουν νοηματικοί τώρα. Νοηματικοί.
0: Κάτι
1: με βροχή.
2: Τη Μαρκίζα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια. Και του ίδιου, του Μάνου Ελευθερίου. Και ο ίδιος το ξεχώριζε και το αγαπούσε πάρα πάρα πολύ. Αυτός είναι ένας δίσκος με τον οποίο ο Θανάσης και εγώ που είμαστε κοντά στην ηλικία, η Δέσποινα είναι μικρότερη μας, Θανάση μεγαλώσαμε με αυτό το δίσκο. Δηλαδή νομίζω ότι αν κάποιος μας πει και τη σειρά των τραγουδιών, μπορεί και να θυμόμαστε να την πούμε.
2: Καλά το έθεσες, γιατί υπάρχει ένα θέμα.
0: Λοιπόν,
2: αποχωρούσες μνήμης.
0: Ναι, καλά όμως είναι τραγούδια που ξεκινάνε και τελείωσε. Ξεκινάει και το τραγουδάς μαζί. Λοιπόν, πολύ μίλησα. Πάμε.

0: Λοιπόν, είπα για εξωτερικό και ήρθε μήνυμα από το Βερολίνο που μας ακούνε. Ήρθε μήνυμα ότι τους γλυκάναμε την ψυχή μέρα αργίας στη Συννεφιά, στη Βόρεια Ρινανία και τη Βεστφαλία, δύο σημεία της Γερμανίας, και δεν προλαβαίνω να δω και όλα τα μηνύματα, η αλήθεια είναι. Αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Αυτό που δεν είπαμε και πρέπει να πούμε είναι ότι το προηγούμενο τραγούδι είναι σε μουσική του Γιάννη Σπανού, του μεγάλου μελωδού της ελληνικής τραγουδοποιίας. Και βλέπω την ώρα, προλαβαίνουμε, Θανάση. Πάμε.
1: Τώρα που θα φύγεις.
0: Τώρα που θα φύγεις. Αυτό είναι πάλι από τον ίδιο γνωστό δίσκο.

0: Και αυτός η μουσική του Σταύρου Κουγιουμτσή και εδώ ο Μάνος Ελευθερίου, συνομιλία απευθείας με τον Παπαδιαμάντη και τις Φραγκογιαννού στα πάθη και αυτό από τις μικρές πολιτείες. Θανάση, τι ήταν αυτό το πράγμα σήμερα με αυτό το δίσκο, τον τόσο αγαπημένο? Στην αρχή αναφέραμε ότι σας άκουσα σε ένα μικρό αφιέρωμα που κάνατε στον Μάνο Ελευθερίου στη Ζόγια, σε μια εκδήλωση, και δεν είπα το βιβλίο ότι είναι της Μαρίας Χατζιαποστόλου, εκδόση Μετρονόμος, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Δέσποινα, και εδώ πάλι του Ο Παράδεισος.
1: Ο Παράδεισος, ναι, και αν δεν κάνω λάθος, στηρίζεται πολύ σε αυτή την περιγραφή η Μαρία.
0: Ναι, πολύ ωραίο βιβλίο. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Που σηκώνει διάβασμα και να μην μπει στη βιβλιοθήκη γρήγορα, να το έχεις έξω και να το ξανακοιτάς και άλλες φορές. Λοιπόν, νομίζω, αν μου πούν ο Περικλής Κλικόπουλος και ο Ηλίας Σταμπουλής στο OK, ότι, συγγνώμη, ένα τραγούδι μας έμεινε. Ωραία. Με αυτό θα κλείσουμε. Περίμενε. Μην βιάσεις
1: αυτό.
0: Τι θέλετε. Εσείς, ένα, δύο, τι έχετε? Συνεννοηθείτε με τα μάτια ή πλησιάστε για να το... Καλά, πρέπει να σας τραβάω βίντεο κανονικά, πώς συνεννοείστε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα παίξουμε, αλλά με ό,τι και να παίξουμε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλες και όλους εσάς που μας ακούσατε και τα πολύ ωραία μηνύματα που στείλατε. Το ίδιο γλύκανε και η δικιά μας η ψυχή, Μαρία μου, και εδώ στο στούντιο. Περικλής Κλικόπουλος, Ηλίας Σταμπουλής στον ήχο, Θανάσης Μπιλιλής στο πιάνο, Δέσποινα Παγιούλα στη φωνή. Θα μας ξανάρθετε, έτσι? Ναι, ναι, λένε, με τα μάτια και με κινήσεις που δεν μπορώ να τις περιγράψω. Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε? Μόνο αυτό.

λοιπόν, στην καλημέρα του 958 τη ΕΡΤΡΙΑ. Να πω και το όνομα του Τάσου Τριανταφύλλου που είναι στην τελική έξοδο του ήχου. Στο στούντιο του 958. Θανάση, θα μου κάνεις μία χάρη. Παίξε στο πιάνο ό,τι θέλεις για 2 λεπτά μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Δέσποινα, μπορείς να πιεις νερό. Για να μην κόψουμε τραγούδι, κατάλαβες τώρα. Οπότε Περικλή μου σου απάντησα. Περικλής Γλυκόπουλος και Ηλία Σταβουλής ρώτησα για τον ήχο.

0: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
1: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
0: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
0: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Με ένδυμα περιπάτου.
5: 5η 4 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αμαλία, ο Δημοσθένης Μιχαηλίδης σκηνοθετεί τη μαύρη κομμωδία «Η κατάρα της κυρίας Μπακόλα». Μια πρωτότυπη παράσταση εμπνευσμένη από τις ελληνικές σειρές των 90s και τα λαϊκά τραγούδια της εποχής, φωτίζοντας με σουρεαλισμό, κίτς αισθητική και καυστικό χιούμορ το ψυχικό τραύμα, την πατριαρχία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Και στο θέατρο Δάσους, ο κωμικός Θανάσης Σαμαράς παρουσιάζει την ολοκένουργια stand-up comedy παράσταση «Ελεύθερος». Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία της Αμέρισσας Μπάστα «Μικρές Ανάσεις». Η 20χρονη Λένα δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ και ζει με την οικογένειά της σε ένα σπίτι γεμάτο φασαρία και ένταση. Όταν κάνει τη δουλειά της και ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος, είναι αναγκασμένη να πάρει μια σειρά δραματικών αποφάσεων. Στον Πολυχώρο Καφέ Λυσσασμένη Γάτα, η κινηματογραφική Λέσχη Σολάρης με δωρεάν είσοδο προβάλλει την ταινία «Είμαι η Κούβα». 4 ιστορίες από την εξαθλειωμένη Κούβα του δικτάτορα Μπατίστα, λίγο πριν την επανάσταση του Φιντέλ Κάστρο. Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας συναντούν τους Πρατσινάκη 5 στην ταράτσα του Σόουλ σε μια μουσική παράσταση που παρουσιάζεται για πρώτη φορά με τίτλο «Οι 5 συναντούν τα 10». Το γνωστό φωνητικό σύνολο των 5 αδελφών ενώνει τις φωνές του με το πολυμελές οργανικό σχήμα των μπουζουκιών, προσεγγίζοντας με νέα ματιά τραγούδια και μελωδίες από το ευρύ φάσμα της ελληνικής μουσικής. Το Annapolis World Music Festival συναντά τους καλλιτέχνες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑΜΑΚ στον ιστορικό χώρο του Αγίου Νικολάου Ορφανού στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για ένα δήμερο αφιερωμένο στις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου και του Ελλαδικού χώρου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης φέρνει ξανά τις Late Night Πέμπτες, προσκαλώντας το κοινό σε βραδινές επισκέψεις κάθε Πέμπτη του μήνα. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις εκθέσεις του μουσείου σε μια ξεχωριστή νυχτερινή ατμόσφαιρα, ενώ η δράση συνδυάζεται με το Meet the Artist και τη γνωριμία με τη δημιουργό κοσμημάτων Βαρβάρα Μιτσέλη στο πολιτήριο του Αμυθίτα. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
4: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ακόμη ένα μεσημέρι από τον 958 συντροφιά σας η Βόλτα. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Μια βόλτα σε θεματικές και αφιερώματα που κάνουμε συχνά πυκνά και σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα κύκλο εκπομπών που θα έχει τον τίτλο «Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι».

άλλο ένα καλοκαίρι. Για σκέψου να μην πρόφτενα κι αυτό το καλοκαίρι, να δω το φως ξανά εκτυφλωτικό, να νιώσω την αφή του ήλιου στο κορμί μου, να οσμιστώ δροσερές και χαλασμένες μυρωδιές, να γευτώ γλυκόξινες και πιπεράτες γεύσεις, να ακούω τα τζιτζίκια ως τα κατάβαθα της νύχτας, να καταλαβαίνω τους δικούς μου που αγαπώ, να μην αδειμονώ με αυτούς που με στηρίζουν, να σκέφτομαι και εκείνους που θέλησα να ξεχάσω, να βρίσκω φίλους που έρχονται από μακριά, να αφήνω κι άλλες ζωές να μπαίνουν στη δική μου, να κολυμπάω σε θάλασσες ζεστές, να αντικρίζω φρέσκα σώματα γυμνά, να αναπολύσω έρωτες, να ονειρευτώ καινούριους, να αντιληφθώ τα πράγματα που αλλάζουν. Έτσι καθώς το πρόφτασα αυτό το καλοκαίρι, λέω να ελπίζω για προσεχή Χριστούγεννα, για κάποια επόμενη πρωτοχρονιά. Άσε να δούμε και για παραπέρα.

Ξεκινήσαμε κάπως από το τέλος, ας πούμε από κάτι χθεσινό μόλις. Ο Τίτος Πατρίκιος εδώ, με τη συνοδεία του πιάνου του Ανδρέα Κατσικιάννη, μας απέδωσε, μας απάγγειλε ο ίδιος ένα δικό του ποίημα. Το και αυτό το καλοκαίρι. Άλλο ένα καλοκαίρι. Άλλο ένα καλοκαίρι λοιπόν στην τροχιά σας, με έναν κύκλο εκπομπών καινούριο αφιερωμένο στην γνωριμία μας. Με την ποιητική δημιουργία, μέσα από τις μελοποιήσεις και τα τραγούδια, οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι. Δεν αφορά κάποιο, να δώσω έτσι κάποιες εξηγήσεις μικρές, δεν αφορά ένα συγκεκριμένο ποιητή, ένα συγκεκριμένο συνθέτη κάθε εκπομπή. Δεν είναι αφιέρωμα σε ένα πρόσωπο, είναι μάλλον, θα είναι, μια χρονική ιστορική διαδρομή στη σχέση της ποιήσης με τη σύνθεση. Και πώς ο ποιητικός λόγος φτάνει στην καθημερινότητά μας. Ακόμη και ενός ολόκληρου λαού. Αλλά ή επιλεκτικά, έστω με ακρόαση που διαλέγει ο καθένας μας ανάλογα με την αισθητική του και τις επιθυμίες του, κάποια ποίηματα να ακούσει μελοποιημένα, κάποια να μην τα ακούσει και να μην τα μάθει ποτέ. Πάντως σίγουρα η μουσική είναι το όχημα, το τραγούδι πιο συγκεκριμένα, το να γίνεται τραγούδι ένα ποίημα, είναι το όχημα για να μας φέρει να συναντήσουμε τους ποιητές μας. Σήμερα είμαστε με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Αυτή η πρώτη εκπομπή που θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη σε όσες μελοποιήσεις, μάλλον σε κάποιες από τις μελοποιήσεις που έχουμε από τους συνθέτες μας, από τους Έλληνες συνθέτες, ποιημάτων από την αρχαιότητα. Και εκεί κυριαρχεί βέβαια η μελοποίηση της Σαπφούς, αλλά και πολλών επιγραμματικών κομματιών, ποιημάτων από την Παλατινή Ανθολογία. Θα πούμε 2-3 λόγια για αυτά, αλλά όλα, ξέρετε, ξεκίνησαν στο νεότερο ελληνικό τραγούδι εκείνη την απίθανη στιγμή που ο Μάνος Χατζηδάκης αποφάσισε να εντάξει μέσα στον μεγάλο ερωτικό την Σαπφό, το κέλο μέσα γογγίλα και μάλιστα στην αιωλική διάλεκτο.

Και λέω μέσα γογγίλα, πέφανθη λάβω η σαμά, γλακτίναν σε δίητε πόθος, άμφιπο τατάι. Η γλώσσα η αρχαία, πόσο μάλλον και στην αιωλική της διάλεκτο και η προφορά μας είναι προφανέστατα δυσνόητη έως και ακατανόητη, όμως να που η μουσική καταφέρνει και την βάζει αυτή τη γλώσσα μέσα στο στόμα μας και από το 1972 αυτό το τραγούδι νομίζω έγινε ιδιαίτερα αγαπητό σε πάρα πολύ κόσμο έκτοτε και σχεδόν 50 και βάλε χρόνια, πάνω από μισό αιώνα. Μελοποίηση λοιπόν της Σαπφούς καταρχήν, που είναι η πιο αγαπημένη, η εκλεκτή θα λέγαμε και των νεότερων Ελλήνων συνθετών. Η λυρική της ποίηση είναι μέχρι τις μέρες μας ιδιαίτερα και κατανοητή και επιθυμητή και εκφράζει την ψυχή του ανθρώπου, ειδικά στα θέματα της μοναξιάς, της εγκατάλειψης, του έρωτα, του πόθου, του ονείρου. Ο Ξυδάκης, του οποίου μελοποιήσει θα ακούσουμε σε λίγο, του ο Νίκος Ξυδάκης, μέσα στην εκπομπή και προφανώς και στην επόμενη, έγραφε κάπου ότι διάβασε μάλλον να λέει ο Ελίτης ότι και το 1/10 των ποιημάτων της Σαπφούς να είχαν σωθεί, πάλι θα μας είχε δώσει ένα τεράστιο κομμάτι της αξίας της ποιητικής. Θα λέμε και κάποια στοιχεία, θα λέμε όμως και να δώσω και τρόπους επικοινωνίας. Επίσης, 2313 338 456 για την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Μέσω μηνυμάτων SMS ως γνωστόν γράφετε 958, αφήνετε ένα μήνυμα, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και τελευταία έχουμε και την δυνατότητα να συνομιλούμε και μέσω του Viber. Ο αριθμός στον οποίο αποστέλλετε το μήνυμά σας είναι το 693-007-8291. Σχεδόν 9 χρόνια αργότερα, το 1981, ο Μάνος Χατζηδάκης διοργανώνει τους αγώνες ελληνικού τραγουδιού στην Κέρκυρα. Εκεί ο Μιχάλης Τερζής δίνει ένα τραγούδι στην Κρίστα Σινοπούλου και το ακούμε βέβαια σε εκείνη την βραδιά των αγώνων και μένει και η ηχογράφηση εννοείται. Είναι η νυχτοδία, είναι μεσάνυχτα. Είναι μια από τις πολύ ωραίες στιγμές, ερμηνευτικά και της Στασινοπούλου, αλλά και συνθετικά του Μιχάλη Τερζή.

Τέσσερις τύχοι όλοι και όλοι, δεδικεμένα σε λάνα και πλοιάδες, μέσα δε νύκτες, παραδέρχεται ώρα, εγώ δε μόνα καθεύδω. Πόσες μεταφράσεις έχουν γίνει? Τουλάχιστον 6 έχω βρει εγώ, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή. Ρυψοκίνδυνη περιπέτεια η μετάφραση, που μπορεί να καταλήξει σε επιτυχία ή και μεγάλη αποτυχία ή μετριότητα. Εδώ όμως νομίζω ο Άκος Δασκαλόπουλος που έκανε την απόδοση τα πήγε πάρα πολύ καλά. Το ίδιο ποίημα ακριβώς θα το ακούσουμε σε άλλη απόδοση τώρα, για να δείτε και τη διαφορά που υπάρχει από ποιητή σε ποιητή. Είναι η Αθηνά Καραταράκη, η ποιήτρια, που εδώ ασχολείται με το ίδιο ακριβώς ποίημα της Σαπφούς και το μελοποιεί μετά την δική της μετάφραση απόδοση ο Νίκος Μαμαγκάκης, στο δίσκο «Τραγούδια για τη Μελίνα», έναν δίσκο που έχει και τη συμμετοχή και του Δημήτρη Αρφουδάκη, βέβαια εκεί, τραγουδούν και οι δύο. Ανάμεσα στα άλλα, τα μελοποιημένα, της δίνει και το ποίημα αυτό, το «Σαπφό», το οποίο θα το ακούσουμε για τη συνέχεια και με αυτό θα κλείσουμε το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής, της πρώτης του κύκλου «Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροφιά αυτήν την ώρα. Η Βόλτα που έχει σήμερα τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια. Εμένα όπως πάντα το Γιάννη Τσολακίδη να σας κρατώ στην τροφιά με λόγια και τραγούδια και με έναν κύκλο εκπομπών που σήμερα ξεκίνησε με τον τίτλο «Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι». Και είπα να το πιάσω έτσι με μια χρονική ιστορική μάλλον διαδρομή, αυτήν την σχέση των συνθετών πρώτα-πρώτα με την αρχαία ποίηση και μετά πώς φτάνει και μέχρι τις μέρες μας σε εμάς και στην ακρόασή μας και στη σχέση μας μαζί με αυτά τα ποίηματα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις από τις πλέον λυρικές και μελωδικές, παρόλο που καθ' αυτή η Σαπφό είναι λυρική ποιήτρια. Υπάρχουν και άλλες οι οποίες είναι πιο, θα έλεγα, προοδευτικές, πιο πειραματικές, διαφορετικές. Μια τέτοια προσέγγιση γίνεται στα 1991. Είναι έκδοση από τον Μάνο Χατζηδάκη ο δίσκος, βινήλιο κυκλοφορεί στην πρώτη του μορφή. Δεν ξέρω και αν βγήκε μετά CD, εγώ βινήλιο πάντως το έχω, πρέπει να σου πω αγαπημένοι μου ακροάτρια και αγαπημένοι μου ακροάτη, τον δίσκο Άβατον του ομότιτλου συγκροτήματος, 1991, και εκεί οι Άβατον, δηλαδή ο Παναγιώτης Ξηδιάς, ο Γιάννης Παπαδάκης και ο Νίκος Γράψας, που ήδη είχε αρκετές εμπειρίες από τη συμμετοχή του σε διάφορα σχήματα και πιο γνωστό ήταν οι Δυνάμεις του Αιγαίου που είχε δημιουργήσει. Εκεί λοιπόν κάνουν μια δισκογραφική κατάθεση που είναι πολύ διαφορετική στην προσέγγιση της στα ποίηματα της Σαπφούς. Μάλιστα έχει τρεις μελοποιήσεις και προς τιμή τους το κάνουν και αυτοί στην αιωλική διάλεκτο, στην αρχαία γλώσσα, αλλά στο πιστόφυλλο του δίσκου έχουν τις μεταφράσεις αποδόσεις, μάλιστα με ένα τύπου χειρόγραφο έτσι να φαίνεται, του Οδυσσέα Ελίτη. Βάζουν δηλαδή τα λόγια μετά στα νέα ελληνικά για να τα κατανοούμε. Κάνουν τρεις μελοποιήσεις και έχουν δύο ορχιστρικά στον πρώτο δίσκο, τον ομότιτλο, το Άβατον. Βγάζουν και έναν εξαιρετικό κατοπινά δίσκο, το Εξαδοκίτο. Μετά κάπως χάνονται τα ίχνη τους. Εμείς θα σταθούμε τώρα σήμερα σε ένα από αυτά τα κομμάτια, σε μια μελοποίηση, στο Ημίναον. Και κοιτάξτε εδώ τώρα που βρίσκεται η μουσική τους, κάπου μεταξύ, θα έλεγα, Βαγγέλη Παπαθανασίου και Ελένας Πλάτωνος. Αλλά ας το ακούσουμε και ύστερα, αν θέλετε, τα ξαναλέμε.

Άβα τον ακούμε εδώ και λίγη ώρα, είναι μεγάλα σε διάρκεια τα κομμάτια τους, είναι όλη η ατμόσφαιρα η οποία δημιουργείται μέσα από τη χρήση των οργάνων και έχουν πάρα πολλά φυσικά όργανα, σας πληροφορώ. Ήταν ένας δίσκος που είχε πολύ, πολύ μεγάλη συμμετοχή πολλών οργανοπαικτών, παραγωγή του Σύριου βέβαια, ο Μάνος Χατζηδάκης σε αυτά όταν κάτι τον ενθουσίαζε, όταν κάτι το εκτιμούσε, το του άρεζε. Δεν ήταν καθόλου, ήταν απλόχερος στην συμπεριφορά του και την διαχείριση την οικονομική για το πόσα έξοδα χρειάζονται. Λοιπόν, να θυμίσω ότι είναι η Βόλτα στην τροφιά σας. Είμαστε με μελοποιήσεις αρχαίων ποιητών το ολοσκευτικό, αλλά στην Σαπφό έχουμε μείνει, που είναι προφανέστατα και μακράν η λατρεμένη, η αγαπημένη των Ελλήνων συνθετών. Ο Χιδάκης στα 2006, ο Νίκος Χιδάκης εκδίδει τον ωραιότατο, εμβληματικό πια όπως έχουν περάσει τα χρόνια δίσκο, το «Γρήγορα η ώρα πέρασε», που έχει ποιήσει τις Σαπφούς και έχει ακόμη τρία ποίηματα «Μαγιές εικόνες» του Διονύση Καψάλη, έχει ένα του Καπαχημύρη που είναι ένα χωρικό του Ευρυπίδη και έχει και ένα ποίημα του Κώστα Καριωτάκη. 7 όμως συνολικά από αυτά τα μελοποιήματα εκεί, συγγνώμη, ανήκουν στην ποιήση της Σαπφούς. Απόδοση στα ελληνικά του Οδυσσέα Ελίτη και λέει ο ίδιος ο Ελίτης, αυτό που σας είχα αναφέρει πιο μπροστά, ότι και μόνο τα 9 δέκατα του έργου της, και ακόμα και αν τα 9 δέκατα του έργου της είχε εξαφανίσει ο χρόνος, εκείνη σαν αίσθηση ζωής θα είχε επιβιώσει. Πάμε να ακούσουμε 2 από αυτά σήμερα, να ακούσουμε την αθάνατη Αφροδίτη καταρχήν.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες πολιτισμού από την Βόλτα που αφορούν τους ποιητές να μας συναντούν μέσα από το τραγούδι. Ακούμε μελοποιήσεις της Σαπφούς, το «Τι θέλω, τι ήταν αυτό» που μόλις ακούστηκε πριν το σήμα. Να θυμίσω είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής. Από το «Γρήγορα η ώρα πέρασε» αυτόν τον σπουδαίο δίσκο του Νίκου Ξηδάκη, να ακούσουμε κάτι ακόμη από τις μελοποιήσεις της Σαπφούς σε απόδοση Οδυσσέα Ηλίτη. Ίσως αυτό και το ομότιτλο, δηλαδή το «Γρήγορα η ώρα πέρασε» και αυτό που θα ακούσουμε, ήταν τα πιο γνωστά, έγιναν τα πιο γνωστά από τα μελοποιήματα αυτά, είναι το «Όσα άστρα γύρω βρίσκονται».

Θα επανέλθουμε στον δίσκο βέβαια αυτόν. Αλλά επειδή γρήγορα περνάει η ώρα, έλεγα να προλάβουμε στη σημερινή εκπομπή να ακούσουμε και άλλες συνθέσεις από άλλους δημιουργούς και να ακούσουμε βέβαια, καθώς κυλά ο χρόνος, και μερικά από τα ποιήματα της Παλατινής Ανθολογίας, που πρόκειται για μια τεράστια συλλογή με ποιητικά επιγράμματα από την αρχαιότητα ως τη Βυζαντινή περίοδο. Η επιγραμματική ποίηση που ξεκίνησε, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, η Τίνα Μανδυλάρα, από εκεί σας το μεταφέρω αυτό, αυτή τη φράση, ξεκίνησε ως πρώτη διεκδίκηση της αιωνιότητας εκ μέρους του ανθρώπου, μπορεί και να μην είναι δικό της, πάντως εγώ εκεί το διάβασα, λαξευμένη πάνω στο μάρμαρο για να εξελιχθεί και στη συνέχεια έγινε ένα αυτόνομο είδος. Λοιπόν, η επιγραμματική ποίηση ουσιαστικά είναι συνώνυμη με την ύπαρξη της Παλατινής Ανθολογίας, γιατί η Παλατινή Ανθολογία εμπεριέχει, παρακαλώ, 3.700 ποίηματα που είναι σχεδόν όλα επιγραμματικά. Έχει γύρω στις 23.000 στίχους. Αφορά μία περίοδο από τον 7ο π.Χ. αιώνα μέχρι και το 950 μετά Χριστόν, σχεδόν 17 αιώνες. Θα σας πω περισσότερα καθώς θα ακούμε τραγούδια. Να πω βέβαια ότι η πιο γνωστή, μεγάλη και πραγματικά έμεινε στις βιβλιοθήκες πια ως απαραίτητο στοιχείο για όσους ασχολούνται με το θέμα, είναι η μετάφραση που έχει κάνει ο αέμνηστος Ανδρέας Λεντάκης. Ας ακούσουμε όμως πρώτα κάτι και μετά θα πούμε και άλλα, άλλωστε θα έχουμε και άλλες εκπομπές όπως σας ενημέρωσα, προειδοποίησα. Πάμε να ακούσουμε το Ναυαγό. Ο Ναυαγός είναι από την Παλατινή Ανθολογία. Συνήθως δεν έχουν όλα αυτά τα ποίηματα υπογραφή κάποιου επώνυμου. Δεν είναι δηλαδή παραδείγματος χάρη του Σιμώνη ή του Κίου ή ας πούμε του Καλλίμαχου. Είναι και πάρα πολλά τα οποία είναι ανώνυμα. Αυτό το συγκεκριμένο έχει την υπογραφή μόνο της απόδοσης στα νέα ελληνικά από την Αθηνά Καραταράκη. Κάνει έναν δίσκο ο Νίκος Μαμαγκάκης στα 2008 που το βγάζει από την Ιδέα με αλφαγιώτα το δε, που ονομάζεται Ευνηδιασμός και είναι πράγματι ευνηδιασμός. Έχει 13 τραγούδια με τη Λιζέτα, καταπληκτικές ερμηνείες όλες. Και εκεί είναι δικές του συνθέσεις πάνω σε ποιήση της Πολυδούρη, της Καραταράκη, της Βικτόρια Μακρύ, του Λαπαθιώτη, του Λόρκα και αυτό το ένα, ο Ναυαγός από την Παλατινή Ανθολογία. Ακούστε πόσο θαυμάσια πραγματικά. Θαυμάσια το ερμηνεύει η Λιζέτα.

Και η χρήση των οργάνων βέβαια από τον Νίκο Μαμαγκάκη έχει την σημασία της, έχει το συμβολισμό της, καθώς πρόκειται για όργανα που πολλά από αυτά έχουν και αρχαιοελληνική καταγωγή. Και εδώ βέβαια νομίζω αυτό το στο πέλαγο του έρωτα αναβαγισμένη, όπως το λέει η Λιζέτα Καλημέρη, δύσκολο να βρεθεί άλλη ερμηνεύτρια και άλλος ερμηνευτής να το πει έτσι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κάτι ακόμη από Παλατινή Ανθολογία. Ποιος ασχολήθηκε πολύ μελοποιώντας Παλατινή Ανθολογία? Ο Νότης Μαυρουδής. Ο Νότης Μαυρουδής που πήρε βέβαια τις μεταφράσεις που έκανε σε κάποια ποίηματα, 11 του δίνει συνολικά, ο Ηλίας Πετρόπουλος, ένας από τους όσους έχουν ασχοληθεί με την Παλατινή Ανθολογία, για την οποία θα πούμε την ιστορία, μάλλον όπως τα βλέπω τα πράγματα, για να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι περισσότερα, θα πούμε την ιστορία της επόμενη εκπομπή μας. Μεταφράσεις έχουν γίνει εκτός από τον Ανδρέα Λεντάκη, που έχει ένα έργο εξαιρετικό που είναι 500 ποίηματα από την Παλατινή Ανθολογία και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Έχει βγάλει και ο Κάκτος βέβαια επίσης, Παλατινή Ανθολογία. Έχουν μεταφράσει και άλλοι Έλληνες πολλοί, ο Γιάννης Δάλλας, ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Βασίλης Λαζανάς, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Άρης Δικταίος. Εμείς θα μείνουμε στο Ηλία Πετρόπουλου, που είναι αυτή την οποία παίρνει ο Νότης Μαυρουδής. Παίρνει 11 συνολικά κομμάτια από εκεί και για να θυμίσουμε ένα από τα πιο γνωστά, το «Θα πλέξω μεν εξέδες», που ερμηνεύει ο Κώστας Στομαίδης.

Τα πλέξουμε ανεξέδες λοιπόν. Ο Ηλίας Πετρόπουλος εκδίδει τα ποίηματα αυτά από την Εφέλη, από τις εκδόσεις Εφέλη, στα 1980 με τον τίτλο 12 τραγουδάκια από την Παλατινή Ανθολογία. Είναι παρμένη αφορμή βέβαια κείμενα του Μελέαγρου, του Καλλίμαχου. Ο Καλλίμαχος θεωρείται από τους κορυφαίους των ελληνιστικών χώρων. Ο Ασκληπιάδης, ο Θημοκλής, ο Πλάτων και ο Διότιμος και ο Μελέαγρος επίσης είναι πάρα πολύ γνωστός λυρικός ποιητής. Παίρνει ο Νότης Μαυροδής τα 11 από αυτά και λέει αυτά είναι απλές λυρικές ερωτικές εξομολογήσεις και ο τίτλος «Έρος ανήκατε μάχαν», έτσι είναι ο τίτλος του δίσκου, εκφράζει στιχουργικά και μουσικά όλη την ατμόσφαιρα που καταγράφτηκε, ο έρωτας και ο θάνατος, τα αιώνια θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν τον άνθρωπο, είναι αυτά που κυριαρχούν σε αυτόν τον δίσκο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ηλία Πετρόπουλο που από το Παρίσι μου εμπιστεύτηκε αυτό το υλικό. Τον Αλέκο Φασιανό για την περιεκτικότητα της ζωγραφιάς στο εξώφυλλο. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο του Φασιανού. Όσοι έχετε τον δίσκο ή όσοι ψάξετε να τον βρείτε. Η Βενετσάνου ερμηνεύει εδώ με μια διάχυτη γυναικεία ευαισθησία. Ο Κώστας Θωμαΐδης επίσης ερμηνεύει. Είναι οι δύο βασικοί ερμηνευτές. Ο δίσκος κυκλοφόρησε από τη Λύρα στα 1985. Τώρα θα έχουμε πολλά ακόμη να πούμε και θα ήθελα να σας μεταδώσω, θα τα αφήσουμε για την ερχόμενη εκπομπή μας, πάντα σε αυτόν τον κόσμο των μελοποιήσεων της αρχαίας ελληνικής ποίησης. Είναι η Αγγελική Ιωνάτου που μαζί με την Ιωνά Βενετσάνου φτιάχνουν τον δίσκο «Σαπφό ντε Μιτιλέν». Γαλλική όλη η έκδοση και στα γαλλικά και οι τίτλοι, αλλά τα αρχαία ελληνικά ούτως ή άλλως υπάρχουν και υπάρχουν και αποδόσεις που έχουν γίνει και από τον Οδυσσέα Ελίτη και χρησιμοποιούν και από τα δύο εδώ η Αγγελική Ιωνάτου με την ερμηνεία της Νένας. Μαζί μάλιστα τραγουδούν και κάποια τραγούδια. Αυτά θα μείνουν για την ερχόμενη συνάντησή μας, όπως και οι προσεγγίσεις που κάνει η Κριστέλα Δημητρίου, όπως και το ότι θα ακούσουμε και άλλα και από Νίκο Ξηδάκη, αλλά και από τους Άβατον. Και ό,τι άλλο θα έχουμε και από Παλατινή Ανθολογία. Κλείνουμε για σήμερα, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε? Είμαστε για να σας αποχαιρετήσουμε με τα Στέφανα, τραγούδι επίσης από το «Έρος ανήκατε μάχαν», από την Παλατινή Ανθολογία του Ηλία Πετρόπουλου, οι μεταφράσεις του Νότη Μαυροδή, να επαναλάβω να θυμίσω, η μελοποίηση, η Νένα Βενετσάνου, είναι η φωνή που θα κλείσει τη σημερινή βόλτα.

0: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
1: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
0: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
0: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
4: Μα ξέρετε.
3: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

λόγος γνωστών ποτέ τους δεν πεθαίνει. Και όπως έχει υποθεί, κάποια στιγμή θα αναστηθεί.

0: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
1: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
0: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
0: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
8: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Εδώ στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, είναι η εκπομπή «Ένας άμλετ για το δρόμο». Είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα να μιλήσουμε για θέατρο κυρίως, σινεμά και όχι μόνο. Είναι μια περίεργη εβδομάδα αυτή και η προηγούμενη για τον πολιτισμό, την τέχνη και τη δημοσιογραφία. Αποχαιρετούμε διαρχώς ανθρώπους που υπήρξαν σημεία αναφοράς με το έργο τους. Ετοιμαζόμουν τώρα να σας πω δύο λόγια για τον Δημήτρη Σαλπιστή, που υπηρέτησε τον πολιτισμό σε πάρα πολλές και σημαντικές θέσεις τα χρόνια της δεκαετίας του 80, της δεκαετίας του 90 και της δεκαετίας του 2000. Υπήρξε και αντιδήμαρχος πολιτισμού, υπήρξε και αντιπρόεδρος της περίφημης και αμφιλεγόμενης πολιτιστικής πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης 97, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, της Αγιορητικής Εστίας. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν ο Δημήτρης Σαλπιστής. Μόλις τώρα όμως βγήκε μια είδηση έτσι, που προκαλεί πολύ μεγάλη θλίψη. Όλοι είδαμε και αγαπήσαμε την ταινία Περσέπολης. Ήταν η Μαρζάν Σατραπή που υπέγραφε αυτή την ταινία και ψάχναμε να βρούμε ποια είναι αυτή η σκηνοθέτρια. Διαβάζω τώρα ότι έφυγε σε ηλικία 56 ετών, πολύ νέα, για να φύγει από τη ζωή αυτή η Γαλλο-Ιρανή σκηνοθέτρια που αγαπήθηκε πολύ και πολυβραβεύτηκε με έργα αυτοβιογραφικά αλλά και με την ταινία Περσέπολης. Διαβάζω τώρα μόλις την ανακοίνωση της οικογένειάς της πως η Μαρζάν Σατραπή πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά το θάνατο του Ματίας Ρήπα, του συζύγου της και έρωτα της ζωής της. Ο παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος Ματίας Ρήπα έφυγε από τη ζωή πέρυσι 8 Απριλίου. Ναι, κάπως έτσι και αυτήν την εβδομάδα αποχαιρετούμε σημαντικότατους ανθρώπους. Η Σατραπή υπήρξε έντονη επικρίτρια του θεοκρατικού καθεστώτους του Ιράν, εγκαταστάθηκε στη Γαλλία το 1994, απέκτησε τη γαλλική υπηκότητα το 2006. Το Περσέπολης είχε για θέμα τα πρώτα χρόνια της ζωής της στην Τεχεράνη υπό τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν μετά την Ιρανική Επανάσταση το 1979, πριν οι γονείς της τη στείλουν στην Ευρώπη για να ζήσει μια ζωή στην εξορία. Πρέπει να σας πω ότι θα κάνουμε μια τέτοια συζήτηση με το σημερινό καλεσμένο μας, με τον Σύριο-Παλαιστίνιο ποιητή, συγγραφέα και performer Αμπντάλ Ράχαμ Αλ-Γκαλάκ, ο οποίος επίσης είναι πρόσφυγας στο Βερολίνο, παλαιστινιακής καταγωγής, γεννήθηκε σε ένα μικρό μέρος πολύ κοντά στη Δαμασκό και έφυγε για σπουδές στην Ευρώπη, όπου βρήκε καταφύγιο. Θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο που θα είναι εδώ στο στούντιο. Έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη καλεσμένος του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους να μας παρουσιάσει την παράσταση «Διάλεξη», «Letters to Friends in Times of Genocide», «Γράμματα σε φίλους στα χρόνια της γενοκτονίας». Είναι μια παράσταση που θα δούμε στις 8 το απόγευμα του Σαββάτου στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Διαβάζω τα κείμενα που γράφουν οι συνάδελφοι αποχαιρετώντας αυτήν την τόσο σημαντική και ξεχωριστή σκηνοθέτρια, αλλά και καλλιτέχνη της graphic novel, η Μαρσάν Σατραπή, που πέρασε από την Ταχεράνη στις Κάνες και από τα graphic novel στα Όσκαρ. Διαβάζω τώρα ένα απόσπασμα από συνέντευξή της που έλεγε πως ο κόσμος δεν είναι χωρισμένος Ανατολή και Δύση, εσύ είσαι Αμερικανός, εγώ είμαι Ιρανή, δεν γνωριζόμαστε αλλά μπορούμε να μιλήσουμε και να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Η διαφορά ανάμεσα σε σένα και την κυβέρνησή σου είναι πολύ μεγαλύτερη από τη διαφορά ανάμεσα σε σένα και μένα. Είναι μεγάλη απώλεια και ήταν σε μια ακόμα πολύ δημιουργική ηλικία η Μαρσάν Σατραπή, και είναι και έτσι πολύ ιδιαίτερο αυτό που γράφεται, πως πέθανε από θλίψη για το χαμό του συντρόφου της. Είχε γεννηθεί το 1969 στην πόλη Ραστ του Ιράν, είχε μεγαλώσει στην Ταχεράνη σε μια οικογένεια με έντονη πολιτική και κοινωνική συνείδηση. Τα παιδικά της χρόνια συνέπεσαν με μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους της σύγχρονης ιρανικής ιστορίας, την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και την εγκαθίδρυση του θεοκρατικού καθεστώτος και αργότερα του πολέμου Ιράν-Ιράκ, και αυτό καθόρισε ολόκληρο το καλλιτεχνικό της έργο. Σε ηλικία 14 ετών οι γονείς της την έστειλαν στη Βιέννη για να συνεχίσει εκεί τις σπουδές της, μακριά από το ασφυκτικό καταπιεστικό πολιτικό κλίμα του Ιράν. Αργότερα εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Γαλλία, όπου και έχτισε την καλλιτεχνική της διαδρομή και καριέρα. Έγινε αρχικά γνωστή ως δημιουργός κόμιξ. Το 2000 κυκλοφόρησε το πρώτο μέρος του Περσόπολης, που ήταν ένα αυτοβιογραφικό έργο που αφηγούνταν την παιδική της ηλικία στο Ιράν και την ενηλικίωσή της στην Ευρώπη, με ένα χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο σχέδιο και μία αφήγηση γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και πολιτική οξυδέρκεια. Η Σατραπή είχε βάλει στο τραπέζι της συζήτησης θέματα όπως η καταπίεση, η εξορία, η ταυτότητα και η ελευθερία. Το έργο μεταφράστηκε σε δεκάδες γλώσσες και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα graphic novel του 21ου αιώνα. Η μετάβαση στον κινηματογράφο ήρθε το 2007. Τότε μεταφέρθηκε το Περσέπολη στη μεγάλη οθόνη. Συνυπέγραφε τη σκηνοθεσία με τον Βενσάν Παρονό. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κανών και υπήρξε μία από τις μεγάλες αποκαλύψεις εκείνες της χρονιάς. Εντυπωσίασε και την κριτική αλλά και όλους εμάς το κοινό, που πραγματικά τη θυμάμαι εκείνη τη χρονιά, μιλούσαμε όλοι για αυτή την ταινία σαν να ήταν ένα καλά κρυμμένο στη δημόσια θέα μυστικό. Το φιλμ τιμήθηκε με το βραβείο της Επιτροπής της Κάνες, αργότερα έφτασε μέχρι τα Όσκαρ, πήρε υποψηφιότητα στην κατηγορία καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων. Είναι μεγάλο το βιογραφικό της Σατραπή και νομίζω ότι της αξίζει ένα ολόκληρο αφιέρωμα για το έργο και την προσφορά της στα graphic novel και στο κινηματογράφο. Θα το κάνουμε, το υποσχόμαστε, θα το κάνουμε σε επόμενη εκπομπή. Τώρα θέλω να γλιτώσουμε λίγο χρόνο για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε τον Αμπταλχάμ Αλκαλάκ εδώ στο στούντιο και να μιλήσουμε για την ποίησή του, μια ποίηση που συνδέεται άμεσα με την καταγωγή του, με την παλαιστινιακή καταγωγή, με το τραύμα του πολέμου, με το τραύμα της προσφυγιάς, με τα χρόνια της γενοκτονίας. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη, είπαμε, με αυτή την παράσταση «Διάλεξη», που έχει τον τίτλο «Γράμματα σε φίλους»,
στα χρόνια της γενοκτονίας. Σε λιγάκι ελπίζω ότι θα είναι μαζί μας και ήδη λέω να αρχίσουμε να ακούμε τραγούδια που εκείνο ζήτησε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ, στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Είναι η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Και ένας Άμλετ ήρθε τώρα μόλις στο στούντιο από το Βερολίνο. Η καταγωγή του όμως είναι ακόμα πιο μακρινή. Είναι από την Παλαιστίνη, είναι από τη Συρία, εκεί σε ένα μέρος, σε ένα μικρό μέρος κοντά στη Δαμασκό γεννήθηκε ο Αμπντάλ Ραχμάν Αλκαλάκ το 1997. Είναι δηλαδή ένας δημιουργός που ακόμα δεν έχει κλείσει τα 30 του, από τη νέα γενιά των Βερολινέζων, να πω, δημιουργών, των προσφύγων του Βερολίνου, δημιουργών που αξιοποιούν την ποίηση για να μιλήσουν για το τραύμα. Δεν χρειάζεται να τα πω μόνοι μου. Εδώ είναι και ο ίδιος ο performer και ποιητής, αλλά και η Αμαλία Κοντογιάννη εκ μέρους του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους, που συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. Να σας καλωσορίσω και τους δύο.
2: Welcome to the studio.
1: Αμαλία, σήμερα έχουμε άλλη μία παράσταση στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους. Είναι το Μόγκα της Τζέσικα Τεϊχέιρα.
2: Ναι.
1: Δεν έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε δυστυχώς, ναι, με την Τεϊχέιρα.
2: Δυστυχώς φτάνει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή είναι...
1: Ναι, αλλά μπορούμε ίσως να μας πεις δύο λόγια για αυτή την παράσταση που θα δούμε σήμερα και αύριο στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Να πούμε και δύο πράγματα για το Femme Fatale που θα δούμε το Σάββατο
2: και την Κυριακή,
1: και την Κυριακή στο ίδιο θέατρο, πριν αρχίσουμε να συνομιλούμε με τον Αμπντάλ Ραχμάν για την παράσταση διάλεξή του που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 8 στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Ακριβώς. Δεύτερη εβδομάδα λοιπόν του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους, η παράσταση Μόγκα σήμερα και αύριο στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών με την Τζέσικα Τεϊχέιρα από τη Βραζιλία. Μόνη πάνω στη σκηνή με δύο μουσικούς συνθέτει ένα θέαμα που μιλά στην πραγματικότητα για το πώς φοβόμαστε ο ένας τον άλλον και ποιοι είναι αυτοί οι φόβοι που μας καταπνίγουν, μιλώντας βέβαια μας απομακρύνουν τον έναν από τον άλλο. Ας θυμίσω ότι το μότο του φεστιβάλ φέτος είναι «Stay with it». Μένουμε με αυτό που ζούμε και μένουμε κοντά ο ένας στον άλλον. Αναφερόμενοι λοιπόν σε μια καλλιτέχνηδα του προηγούμενου αιώνα, η Τεϊχέιρα φέρνει πάνω στη σκηνή όλες τις προκαταλήψεις και τους φόβους που μας κάνουν να κακομεταχειριζόμαστε, θα λέγαμε, ή να εκμεταλλευόμαστε ο άνθρωπος τον άνθρωπο. Θα μείνω εδώ, δεν θα κάνω spoiler παρακάτω. Σε άλλο εντελώς κλίμα, η παράσταση του Φίλιπ Κεν, Femme Fatale. Θυμίζω ότι ο Φίλιπ Κεν είναι ένας εικαστικός καλλιτέχνης εκτός από σκηνοθέτης. Έρχεται στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών το Σάββατο και την Κυριακή στη μεγάλη σκηνή, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε μαριονέτες ανθρώπινες να φτιάχνουν ένα αυτοσχέδιο ραδιοφωνικό σταθμό στη σκηνή και να μιλούν πραγματικά για τη δυνατότητα των ανθρώπων με χιούμορ, με πολύ χιούμορ. Λειτουργούν ως ένα είδος φιλοσόφων κλόουν, να μιλούν για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να ζουν στο σήμερα με τα δεδομένα της πραγματικότητας, πώς μπορούν να ζουν μαζί, να συσπυρώνονται και να ζουν ποιητικά. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν από το φεστιβάλ. Τώρα το Σάββατο λοιπόν στις 8 πριν από την παράσταση Femme Fatale θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε την διάλεξη παράσταση «Γράμματα σε φίλους σε καιρό πολέμου».
1: Λοιπόν, θα ήθελα να μας μιλήσει ο Αλκαλάκ για αυτήν την παράσταση. Διαβάζω στην περιγραφή της ότι είναι μία παράσταση που ιχνηλατεί μέσα από επιστολές και ποιητικά αποσπάσματα τα ρήγματα που άνοιξε η σιωπή στη Γερμανία κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας στη Γάζα. Δεν ξέρω τι να πρωτορωτήσω. Ας μας μιλήσει ο ίδιος, ας μας περιγράψει ο ίδιος πρώτα απ' όλα την παράσταση και τα υλικά της.
2: Welcome to the studio. It's very difficult to pick the question to ask you reading the description of your lecture performance, because you're talking about silence, you're talking about genocide, you're talking about the silence in Germany, you're talking about the trauma. So let us here, let us ask you to share with us the materials of this performance.
3: Mm-hmm. Yeah, thank you for having me here, and I'm happy to be here for the first time in Thessaloniki.
1: Thank you for coming here.
3: And when I've been asked like to make a performance or a lecture performance or to write a text about friendships, I thought immediately at moments when like we were gathering on demonstration or under censorship circumstances in Germany, like minutes where like institutions, German institutions were like canceling many, actually not always political events, but also like very culture artistic events, just because they are raising their voices against decisions by the German government. And
2: let me just very quickly.
3: Sorry, I forgot.
2: Ευχαριστώ, είμαι για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Και θέλω να σας πω ότι όταν μου ζητήθηκε να κάνω μία performance για τη φιλία, αμέσως σκέφτηκα τις περιστάσεις αυτές που έχω ζήσει στη Γερμανία. Πολύ σημαντικοί γερμανικοί θεσμοί και φορείς να ακυρώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, μόνο και μόνο επειδή τολμούν να υψώσουν τη φωνή τους απέναντι στις πολιτικές αποφάσεις που παίρνει το κράτος της Γερμανίας.
3: So, and the performative part of this lecture performance were like to bring these friends together after they were like dissident, like from each other. And I wanted like to have a table and chairs which will like stay empty while I'm talking about friends. I have like voices from friends from many countries speaking from in many languages, and when they are talking they occupy the room, they occupy these empty chairs.
2: Η ιδέα μου λοιπόν ήταν ένα άδειο τραπέζι, άδειες καρέκλες, εγώ να μιλάω, φίλοι να απαντούν από διάφορες μεριές του κόσμου, από διάφορα κράτη του κόσμου, γιατί ακριβώς έχουμε χωριστεί, έχουμε απομακρυνθεί. Δεν μπορούμε πια να είμαστε μαζί στον ίδιο χώρο, αλλά με κάποιο τρόπο η παράσταση αυτή τους φέρνει και τους κάνει παρόντες.
1: Επομένως, βάζει το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω, ήδη από τον τίτλο, που ο τίτλος είναι «Επιστολές σε φίλους στα χρόνια της γενοκτονίας», πώς διαμορφώνεται, πώς αλλάζει, πώς νοηματοδοτείται η λέξη φιλία, όταν δίπλα της έχει τη λέξη γενοκτονία.
2: So we understand that you investigate the word friendship under the lens of genocide. I mean, when the word friendship is near to the word genocide, then it really changes the content of the.
3: Because these are like a very specific moments when you notice that you have like foreign people are becoming your friends, because this human connecting is getting more and more stronger when you are fighting against horrible things. So we've never talked about actually friendships under these circumstances or with the word genocide. So it is very important to me like to circulate our like our connections, because we forget the whole time to think about these connections, because we look the whole time like to the other side.
2: Η αλήθεια είναι ότι κοιτώντας τα γεγονότα, κανείς ξεχνά.
3: Look the whole time like to the other side.
2: Η αλήθεια είναι ότι κοιτώντας τα γεγονότα, κανείς ξεχνά αυτά που μας δένουν, αυτά που μας φέρνουν κοντά. Και είναι πολύ δυνατά

0: είναι πρόσφυγες σε άλλα μέρη εκτός Παλαιστίνης, σε φίλους του που είναι άνθρωποι του δυτικού κόσμου, ίσως Γερμανοί, και μιλούν ή σιωπούν, πού απευθύνονται αυτές οι επιστολές?
1: So who receives these letters, or who, where are they addressed? To friends from Palestine, to friends that are immigrants to other countries, or to German friends that you have connected with fighting together?
2: So we will hear in this evening voice messages from Palestinian friends in diaspora. I have also a poet friend from Haifa. And I have also German friends, or I have also Jews friends who were with me at that specific day, like Tomer Dotan Trefus. He's a writer from Israel. And so we hear a lot of many voices from really many different places, and like to rethink this situation beside.
1: Τα γράμματα απευθύνονται σε πολλούς και διαφορετικούς. Στην παράσταση θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ακόμη και ηχητικά μηνύματα από φίλους, είτε στην λωρίδα της, που βρίσκονται είτε στη λωρίδα της Γάζας, είτε στο Ισραήλ. Συνομιλεί μας, λέει, με έναν Ισραηλινό συγγραφέα, αλλά και Γερμανούς που βρίσκονται κοντά του. Είναι πολλοί άνθρωποι σε πολλά διαφορετικά σημεία και αυτό που συμβαίνει είναι ότι ξεπερνιέται, υπερβαίνει την απόσταση.
0: Πάμε τώρα στην τέχνη, γιατί ο Αλκαλάκ είναι ποιητής πρώτα απ' όλα, από ό,τι καταλαβαίνω, και performer. Και εδώ έχει υπογράψει και βραβευτεί ήδη για κάποιες ποιητικές συλλογές του, αλλά μας δίνει και θεατρικά έργα, βάζοντας τα θέματα που συνδέονται με την κατάσταση στην πατρίδα του. Θα ήθελα να μας πει πώς επηρεάζεται η τέχνη του από το προσωπικό του βίωμα, το προσωπικό του τραύμα, και πώς αξιοποιεί, δεν ξέρω αν είναι δόκιμη η λέξη, την τέχνη του για να μιλήσει και να διαδώσει την εμπειρία και το τραύμα στον κόσμο που απευθύνεται.
1: So first of all, you are a writer and a poet. You have already won prizes for your poetic collections, and you have written theatrical plays. So we would like to ask you, how do you use, let's say, how do you take advantage, if it's the right word, of the art to talk about so serious issues, about your personal experiences, about your personal trauma, perhaps, and make people listen?
2: Yeah, actually, exactly. I started like as a writer, and after that, when I studied theater, I learned how to deal with my body as an archive, and to deal with the whole community I live in as an archive. And art like learned me how to see details in everything in the life. So I'm really always interesting working between my memory and my body, and between writing. And I think, yeah, this is art, is the things what I can do, and I believe that is going like to make changes, even when it looks not that maybe not effective in a political way. But every time I meet people after plays or after writing or after reading and talking, I believe there are changing. Happening.
1: Χρησιμοποιεί πράγματι, στην αρχή χρησιμοποιούσε τη γραφή, αλλά στη συνέχεια, μετά τις θεατρικές σπουδές, τις σπουδές υποκριτικής που έκανε, άρχισε να αντιλαμβάνεται και το σώμα του ως ένα εργαλείο για να μιλήσει για τη μνήμη, για να μιλήσει για το βίωμα και για να μπορέσει να μεταφέρει, ίσως μοιάζει, λέει, να μην φαίνεται τόσο

0: δυνατή η τέχνη ώστε να προκαλέσει αλλαγές. Όμως όταν μιλώ, όταν γράφω, όταν διαβάζω και μοιράζομαι με ανθρώπους τα γραπτά μου ή τις σκέψεις μου, νιώθω ότι δημιουργείται η αρχή μιας αλλαγής. Δημιουργείται αυτή η δύναμη της αλλαγής.
1: Έχει πάντα ενδιαφέρον και είναι μέρος μιας μεγάλης συζήτησης πώς το βίωμα, το τραύμα, η μαρτυρία μπορεί να μετατραπεί ή όχι σε τέχνη την ώρα που ακόμα αιμορραγεί. Είναι λίγο λεπτά τα όρια και αναρωτιέμαι αν ο ίδιος το βιώνει έτσι και αν έχει αποφασίσει η ποίησή του να είναι μια καταγγελία, να είναι μια ηχηρή μαρτυρία ή κάτι που να αφορά όχι μόνο τη δική του περίπτωση, αλλά να επεξεργάζεται πανανθρώπινες αγωνίες και νοήματα.
2: So it's a question whether the wound which is still bleeding could be turned to art. So
1: While it is still bleeding.
2: Yes. And it's a thing to understand how do you perceive your art, your writing, as a protest, as you being a witness and transferring what you have experienced, or if you feel that your writing goes further and beside the only your experience and connects to a universal need and feeling.
3: I think every time I'm talking about Gaza or Palestine, I'm talking through the art as a human being. So it's always universal because even when I'm talking to Palestine, I'm not talking about a land. I'm talking about freedom and I'm talking about people who wants to be free. And this is very deep human things and has nothing to do with nationalities, actually. And yes, it's a very difficult to write while genocide is happening right now, and I'm asking myself sometimes, I'm not a politician, and even though, because politicians of our world are failed, we artists are under pressure the whole time to work with materials we are witnessing, to do jobs others want to do, talking about the war and genocide. I wish Palestine one day will be free to write about many other beautiful things on the world, but till then I have to deal with this.
0: Θα ξεκινήσω από το τέλος. Μακάρι κάποια στιγμή να είχα τη δυνατότητα να γράψω και για άλλα πράγματα, λέει, και να μην χρειαζόταν να γράψω για την Παλαιστίνη. Κάθε φορά που μιλάω για την Παλαιστίνη ή για τη Γάζα, νιώθω ότι αφορά αυτό μια παγκόσμια κοινότητα, γιατί στην πραγματικότητα δεν μιλώ για τον τόπο, δεν μιλώ για τις εθνικότητες, για τα έθνη, μιλώ για την ελευθερία. Αυτό λοιπόν μας λέει ότι είναι το ζήτημα όταν κανείς γράφει. Ναι, θα ήθελε πολύ να μπορεί να γράφει και για άλλα ζητήματα, παρόλο που αιμορραγεί η πληγή, παρόλο που είναι ανοιχτό το τραύμα. Είναι πολύ σημαντικό από τη στιγμή που σε όλο τον κόσμο οι πολιτικοί με κάποιο τρόπο αποτυγχάνουν ή η πολιτική αποτυγχάνει, είναι πολύ σημαντικό οι ποιητές, οι συγγραφείς να συνεχίζουν να δημιουργούν με υλικά που παίρνουν από τον κόσμο της μαρτυρίας.
1: Δεν έχουμε ακούσει ακόμα ούτε ένα τραγούδι από όσα πανέμορφα τραγούδια από την Παλαιστίνη ζήτησε να ακούσουμε ο καλεσμένος μας σήμερα, ο Αλκαλάκ, αλλά ακούμε τον ίδιο αληθινά ξέπνοη. Μιλούμε για την ποίησή του και την τέχνη του στα χρόνια της γενοκτονίας. Δεν τον ρώτησα ακόμα, πέρα από την ποίησή, πώς βιώνει ο ίδιος όσα συμβαίνουν από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα πίσω στην Παλαιστίνη, ενώ ο ίδιος βρίσκεται στο Βερολίνο, και πώς βιώνει την διαπραγμάτευση ακόμα και για τον όρο γενοκτονία ζώντας στο Βερολίνο.
2: So, of course we are talking about art and culture, but she would like to ask you, on the other hand, how do you stand, how do you understand what is happening back in Palestine after the war, and how do you feel that you are in Germany, what is happening there, and how can you understand yourself within this connection?
3: I'm like a writer and artist in Germany, and right now I feel I have that privilege to have a stage and to speak, to have the language. I write also in German. So, and actually after the 7th of October, I had that feeling that, like, really talking about Palestine became like a very act of solidarity and freedoms me, like, from my fears in the German societies, because German societies do have very specific way how they look at Palestinian. So in the last 3 years, I learned a lot because of Gaza, like to fight for the ideas and to believe on the people, everyone, not just Palestinian, German friends, everyone who dare to talk loud.
0: Γράφοντας, έχω την αντιλαμβάνομαι ότι έχω αυτό το προνόμιο να είμαι εκεί, να είμαι στο Βερολίνο, να μπορώ να μιλώ, να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή. Γράφω και στα γερμανικά, άρα έχω και το προνόμιο της γλώσσας, και νιώθω ότι αυτά που συμβαίνουν εκεί τα τελευταία 3 χρόνια μου έχουν δώσει τη δύναμη να δω, να εξερευνήσω, να συνδεθώ με ανθρώπους, να καταλάβω πώς σκέφτονται. Δεν είναι το θέμα μόνο η Παλαιστίνη, είναι το θέμα πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, πώς βλέπουν τα πράγματα, και υπάρχουν Γερμανοί φίλοι με τους οποίους μοιράζομαι την ανησυχία, τους φόβους μου και ό,τι άλλο μπορεί να συμβαίνει μετά την 7η Οκτωβρίου.
1: Τι λένε οι άνθρωποι του? Έχει ανθρώπους, φαντάζομαι, αγαπημένους, ίσως και την οικογένειά του, πίσω στη Γάζα, πίσω στην Παλαιστίνη?
2: Is your family, or do you have friends back in Palestine?
3: I have friends in Gaza, and I have family members in Haifa and Ramallah too, yes.
0: Ναι, ναι, έχει φίλους και έχει και μέλη της οικογένειάς του και στη Γάζα και στην Χάιφα.
1: Τι του λένε αυτή τη στιγμή, σε τι στιγμή βρίσκονται οι άνθρωποι εκεί τώρα?
2: So what's the situation you are getting what's the picture, let's say, you are getting from them?
3: Right now, yeah, it's, I mean, we were all happy that the ceasefire came, but the people still like under in this big prison in Gaza, still could go nowhere, still have like to get the permissions, like to decide where to live, what to work, what. So this is ongoing for me, this occupation still happening right now, and it's getting worse and worse in the West Bank. The illegal occupation, Israeli occupation, is getting more like they do what they want to do right now, and steal many houses in the West Bank with absentee property law, who allows the government to take over Palestinian grounds and houses, because it's described them as absentee.
0: Μας λέει ότι η κατάσταση βέβαια είναι πολύ καλύτερη, χαίρονται με την κατάπαυση του πυρός, αλλά τα προβλήματα δεν έχουν σταματήσει. Είναι μια συνεχιζόμενη συνθήκη όπου χρειάζονται άδειες για να δει κανείς που θα μείνει, που θα δουλέψει. Ακόμη στη Δυτική Όχθη χρησιμοποιούνται ή καταλαμβάνονται σπίτια και περιοχές, δηλώνοντας ότι οι ιδιοκτήτες τους είναι απόντες, είναι αγνοούμενοι. Συνεπώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη και ίσως γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.
1: Εμείς μιλούμε βέβαια για την έναρξη του πολέμου και λέμε 7 Οκτωβρίου, αλλά από την άλλη έχουμε και μια εντύπωση ότι ο πόλεμος στην Παλαιστίνη ήταν πάντα εκεί. Όσα χρόνια μιλούμε για την Παλαιστίνη, μιλούμε για ένα διαρκή πόλεμο. Δεν ξέρω αν και ο ίδιος το έχει βιώσει έτσι, αν έχει βιώσει τον εαυτό του να μεγαλώνει μέσα στον πόλεμο και αν αυτό έχει επηρεάσει την ποίησή του, όπως και το σύνολο της ποίησης στην Παλαιστίνη. Νομίζω ότι η παλαιστινιακή ποίηση και λογοτεχνία έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ύφος που συνδέεται με τα γεγονότα.
2: We are talking, of course, about the war and we may talk about the 7th of October, etc. But it feels that war was there from, since
3: yes.
2: ever. In the area. So the question is, did you have the experience or did you have the feeling that you were brought up inside a war, and how did this affected your poetry, your work, and perhaps all Palestinian literature or poetry or art in a way?
3: Exactly. Like I was born as a stateless. My parents are stateless too. I couldn't go anywhere without the German citizenships, and this is because of 1948. And in 1948, many things happened, like the beginning of the occupation at that time, and like 600,000 Palestinian were displaced, like my family from Haifa. So this is nothing new for me. And when we look at the Palestinian literature, we are the whole time in conflict with our existence. On the ground, we don't, we are not permitted to go. So we live from a memory which started from 1948. And the generation of my grandparents, who died already, like disappeared. And so it's very important. That's why, like, to have in the Palestinian literature this Nakba. Memory archive, because it's not recognized from the world as a big catastrophe of Palestinian.
0: Ίσως να μην αναγνωρίζεται από τον κόσμο, αλλά το 1948 και ο εκτοπισμός 600,000 Παλαιστινίων από τα εδάφη της Χάιφα ήταν ένα ορόσημο. Ο ίδιος, η οικογένειά του, οι γονείς του ήταν ανάμεσα στους εκτοπισμένους, έτσι μεγάλωσε, μας λέει, και βεβαίως αυτό επηρεάζει, ναι, συνολικά και τη δική του δουλειά, αλλά γενικότερα την τέχνη και τη λογοτεχνία στην Παλαιστίνη, αυτή η έλλειψη εδάφους, όπως μας περιέγραψε, πέρα από την ανάγκη να υπάρχει άδεια για το πού θα πάει κανείς, πόσο θα μετακινηθεί και αν, αυτή η έλλειψη εδάφους.
1: Παρόλα αυτά, ο Μαχμούτ Νταρουίς είχε γράψει, που είναι ο εθνικός του σπίτις, είχε γράψει πως οι Παλαιστίνοι πάσχουν από μία ανίατη ασθένεια που λέγεται ελπίδα. Δεν ξέρω αν ο ίδιος συμφωνεί και αν η νέα γενιά δημιουργών και ποιητών προχωράει έχοντας την ελπίδα. Ακόμα και στη γραφή, στον τρόπο που μας δίνει την ποίηση.
2: So Mahmoud Darwish had said that the Palestinians are ill from an unrecoverable illness named hope. So do you feel that there is still this illness or this quality in literature, in poetry, in the artists?
3: Yes.
2: From Palestine.
3: Yeah. because we see like Palestinian people are the whole time talking everywhere in Europe, so strong as they never been, even though what everything is happening in Gaza. So yes, hope. This is the very beautiful illness we've ever had.
0: Είναι η πρώτη φορά που χαμογελά μέσα στο στούντιο, πω, λέγοντας, όντας βέβαιος ότι ναι, είναι η ελπίδα που μας δίνει δύναμη.
1: Η ελπίδα είναι, αυτή... είναι μια πολύ όμορφη ασθένεια. Νομίζω ότι έχει ετοιμάσει να μας διαβάσει και ένα δικό του ποίημα. Έχουμε δύο μόνο λεπτά στη διάθεσή μας μέχρι να τελειώσει η εκπομπή.
2: Can you share with us that poem that you...
1: We have 2 minutes only.
3: Okay, then I will read it just in English. في بلاد الآخرين, in the lands of other, in the lands of others, we fight to keep our griefs and sorrows from the accusations of idle worklessness. So much so that when our friends die, we mourn them only in ways that don't interfere with our integration courses. And because grief is the idleness of strangers in these lands, we remain busied searching for spice racks here while our lands burn over there. Then, when we forget our grief and protest for Palestine, we forget that it is not easy for us to share in white humanity. We apologize, we refugees, for our audacity in quoting the Human Rights Charter, and we apologize for the crackle of our martyrs' throats on the internet, for we didn't have the chance to master a language in which we can die more politely.
1: Oh. Αμπταλ Ραχμάν Αλκαλάκ ήταν μαζί μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Ο Παλαιστίνιος ποιητής, συγγραφέας και καλλιτέχνης της performance που ήρθε από το Βερολίνο στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου για να μας παρουσιάσει το ερχόμενο Σάββατο στις 8 το απόγευμα την παράσταση διάλεξη με τον τίτλο «Γράμματα, επιστολές σε φίλους στον καιρό της γενοκτονίας». Η Αμαλία Κοντογιάννη εκ μέρους της Επιτροπής Οργάνωσης του Φεστιβάλ ήταν επίσης μαζί μας και βοήθησε στη συζήτηση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τους δύο. Ήταν η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο», ο Βαγγέλης Καπετάνου που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη μαζί, ακριβώς στις 2, φιλιά ως τότε.

0: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
1: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
0: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
0: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Με ένδυμα περιπάτου. 5η 4 Ιουνίου, κοινή ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αμαλία, ο Δημοσθένης Μιχαηλίδης σκηνοθετεί τη μαύρη κομμωδία «Η κατάρα της κυρίας Μπακόλα». Μια πρωτότυπη παράσταση εμπνευσμένη από τις ελληνικές σειρές των 90s και τα λαϊκά τραγούδια της εποχής, φωτίζοντας με σουρεαλισμό, κίτς αισθητική και καυστικό χιούμορ το ψυχικό τραύμα, την πατριαρχία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Και στο θέατρο Δάσους, ο κωμικός Θανάσης Σαμαράς παρουσιάζει την ολοκένουργια stand-up comedy παράσταση «Ελεύθερος». Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία της Αμέρισσας Μπάστα «Μικρές Ανάσεις». Η 20χρονη Λένα δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ και ζει με την οικογένειά της σε ένα σπίτι γεμάτο φασαρία και ένταση. Όταν χάνει τη δουλειά της και ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος, είναι αναγκασμένη να πάρει μια σειρά δραματικών αποφάσεων. Στον Πολυχώρο Καφέ Λυσσασμένη Γάτα, η κινηματογραφική Λέσχη Σολάρης με δωρεάν είσοδο προβάλλει την ταινία «Είμαι η Κούβα». 4 ιστορίες από την εξαθλιωμένη Κούβα του δικτάτορα Μπατίστα, λίγο πριν την επανάσταση του Φιντέλ Κάστρο. Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας συναντούν τους Πρατσινάκι 5 στην ταράτσα του Σόουλ σε μια μουσική παράσταση που παρουσιάζεται για πρώτη φορά με τίτλο «Οι 5 συναντούν τα 10». Το γνωστό φωνητικό σύνολο των 5 αδελφών ενώνει τις φωνές του με το πολυμελές οργανικό σχήμα των μπουζουκιών, προσεγγίζοντας με νέα ματιά τραγούδια και μελωδίες από το ευρύ φάσμα της ελληνικής μουσικής. Το Annapolis World Music Festival συναντά τους καλλιτέχνες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑΜΑΚ στον ιστορικό χώρο του Αγίου Νικολάου Ορφανού στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για ένα δήμερο αφιερωμένο στις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου και του Ελλαδικού χώρου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης φέρνει ξανά τις Late Night Πέμπτες, προσκαλώντας το κοινό σε βραδινές επισκέψεις κάθε Πέμπτη του μήνα. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις εκθέσεις του μουσείου σε μια ξεχωριστή νυχτερινή ατμόσφαιρα, ενώ η δράση συνδυάζεται με το Meet the Artist και τη γνωριμία με τη δημιουργό κοσμημάτων Βαρβάρα Μιτσέλη στο πολιτήριο του Αμυθίτα. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια Γιάννης Δημητρούδης, ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις δουνιές του κόσμου, στον 958 της R3, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, κάθε Πέμπτη συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2310-222-302, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R3 και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η πρώτη ενότητα ανήκει στην Τότο Λαμομποσίνα από την Κολομβία. Γεννήθηκε ο Σόνια Μπαζάντα Βίδες το 1940 στο Ταλάιγουα, ένα χωριό κοντά στον ποταμό Μαγδαλένα. Ο πατέρος της της έβωσε το παρατσούκλι Τότο. Ήταν η μόνη λέξη που μπορούσε να προφέρω καλά, γελάει. Μια μπανάνα ήταν ένα τοτό. Ένα μήλο ήταν ένα τοτό. Το υπόλοιπο καλλιτεχνικό της όνομα προερχόταν από την ευρύτερη περιοχή στην οποία μεγάλωσε, το Μόμπος. Οι γονείς της Λαμομποσίνα ήταν καλλιτέχνες. Άρχισε να ασχολείται με τη μουσική όταν ήταν 8 ετών. Η μαμά μου ήταν αποφασισμένη ότι τα παιδιά της ήταν περήφανα για την αφροϊθαγενή τους ταυτότητα. Έτσι δημιούργησε μία μπάντα που ονομαζόταν Danzas del Caribe την δεκαετία του 50 και έτσι ξεκίνησα να τραγουδάω.

Να πούμε πως ξεκινήσαμε την εκπομπή με τη σύνθεση Oye Manita, σύνθεση της Τότο Λαμομποσίνα και μόλις ακούσαμε το La Sombra Negra του Παολίνο Μπατάτα Σαλγάδο. Η οικογένειά της μετακόμισε στην Μπογκοτά όταν ο πατέρας φυλακίστηκε άδικα κατά τη διάρκεια της πολιτικής δίωξης και της βαρβαρότητας της Λαβιολένσια, ενός βίου εμφυλίου πολέμου που διήρκησε σε 10 χρόνια και εκτόπισε σχεδόν 10 εκατομμύρια Κολομβιανούς. Ή το θυμάται. Έπρεπε να αφήσουμε ότι είχαμε το εργαστήριο κατασκευής παπουτσιών, το σπίτι μας, τους φίλους μας και να βάλουμε τα λίγα υπάρχοντα που είχαμε σε ένα φορτηγό για να πάμε σε μια πόλη εντελώς άγνωστη σε εμάς, όπου έπρεπε να αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες, αφού εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι της κουλτούρας και του χρώματός μας. Καθώς στην Μπογκοτά δεν υπήρχαν πολιτιστικά κέντρα, το σπίτι της οικογένειας έγινε το καλλιτεχνικό σημείο αναφοράς της πόλης, με μαθητές και μουσικούς από την ακτή της Καραϊβικής να το επισκέπτονται συχνά. Η Τότο δημιούργησε το δικό της συγκρότημα, το Τότο Λαμομποσίνα ίσως Ταμπόρες, το 1967. Το ρεπερτόριο προήλθε από την έρευνά της στους ρυθμούς και τις παραδόσεις που κυλούσαν στο ποταμό Μαγκδαλένα, περνώντας από την πατρίδα της Μομπός και κατά μήκος της ακτής. Αυτή η περιοχή που αρχικά κατοικήθηκε από αυτόχθονες πληθυσμούς της Κολομβίας και αργότερα, όταν έγινε μια σημαντική απικιακή εμπορική οδός από Ευρωπαίους και Αφρικανούς, θεωρείται το λίκνο της Κολομβιανής Κούμπια, καθώς και αδελφά είδη όπως Τσαντέ, Μαπαλέ, Φαντάνκο, Πόρο, Πούγια και Μπουλερέγκ. Η Τότο Λαμομποσίνα και η ομάδα της, το σχήμα της, έπαιζαν αυτά τα στυλ τα είδη σε φιέστες και κατά τη διάρκεια παραστάσεων με την ίδια να υιοθετεί τον ρόλο της Κανταδόρα, μιας μητριαρχικής φιγούρας που αυτοσχεδιάζεται δύστιχα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της ΕΡΤ3, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Στην πρώτη ενότητα ταξιδεύουμε στην Κολομβία της Τότο Λαμομποσίνα. Καθώς η φήμη της μεγάλων άρχισε να εμφανίζεται εκτός της πατρίδας της, το 1974 η Ντέλια Σαπάτα Ολιβέλα, σημαντική ερευνήτρια και ντοκιμαντερίστρια της αφροκολομβιανής μουσικής, την πήγε στη Νέα Υόρκη για να εμφανιστεί στο Radio City Music Hall. Κάναμε περισσότερες από 200 συναυλίες με 4 παραστάσεις την ημέρα για 2 μήνες, θυμάται η Τότο. Ήταν μια πραγματικά δύσκολη εμπειρία, παραλίγο να εγκατέλειπα την μουσική εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς όμως κόλλησα και έμαθα τόσα πολλά από αυτές τις συναυλίες. Η πρώτη της πρόσκληση στην Ευρώπη ήρθε τον Air France, τη ζήτησε να εμφανιστεί σε ένα εστιατόριο στο Μομπαρνάς του Παρισιού για να προωθήσει την κολομβιανή γαστρονομία. Τη συνόδευε η ανθρωπολόγος Gloria Triana, που θυμάται. Ήταν ένα κατάλληλο περιβάλλον για τραγούδι, αφού οι Γάλλοι ήθελαν να μιλάνε μόνο όσο τρώνε και δεν τους ενδιαφέρει η μουσική. Ζήτησε να χαμηλώσει η ένταση των drums και τότε έκλαιγε στα διαλύματα. Αλλά δεν το έβαλε κάτω, επιστρέφοντας στην Ευρώπη για παραστάσεις στην Γερμανία, την Πολωνία, την Ελβετία και την τότε Σοβιετική Ένωση. Θα την ακούσουμε στην σύνθεση Τεμπαντούμπα.

0: και ήλθε ο τίγρης, ελτίγρε να επισκιάσει το τεμπαντούμπα. Συνεχίζουμε. Όταν η Τότο ανακάλυψε ότι βρισκόταν σε μαύρη λίστα της Κολομβιανής κυβέρνησης για τις αριστερές της διασυνδέσεις, αποφάσισε να μετακομίσει επ' αόρσων στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα, με τρεις από τους μουσικούς της, συμπεριλαμβανομένου του θρυλικού Κρουστού Μπατάτα. Χωρίς χρήματα ή μέρος για να μείνουν, τους ανέλαβε μια ομάδα καλλιτεχνών, μήμων και μουσικών του δρόμου, Le Collectif de la Rue du Noir, με τους οποίους συνεργάστηκαν στις μουσικοθεατρικές παραστάσεις τους. Ένα μέλος τους, ο Λογάν Μπερμάν, θυμάται από μια περιοδία στη Νότια Γαλλία. Μαζί δημιουργήσαμε ένα αληθινό φεστιβάλ με γαλλικό σανσόν, γίντις και κολομβιανή μουσική. Μια παιδική παράσταση με κέφι, κινηματογράφο σε φορτηγό, ένα αγγλικό διόρφο λεωφορείο, ακόμα και αρρώστατο. Η Τότο είχε μεγάλη επιτυχία παντού. Στη Γαλλία τραγούδησα στους δρόμους, στα εστιατόρια, στις γωνίες των δρόμων, στις αγορές, στο μετρό, παντού. Αναφέρει Τότο. Εκεί γνώρισε τον Κάρλος Αργέδας, έναν βολιβιανό μουσικό που συμφώνησε να ηχογραφήσει τον ντεμπούτο άλμπουμ της Κολόμπια το 1984, από όπου ακούσαμε το «El Tigre». Και συνεχίζουμε. Ένα άλλο αξιοσημείωτο γεγονός συνέβη το 1982, όταν προσκλήθηκε στην Στοκχόλμη, όπου ο Γκαβριέλ Γκαρσία Μαρκές έλαβε το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ο Κολομβιανός συγγραφέας Χούλιο Λασιρέγκη θυμάται έντονα την συνάντησή του με τη Τότο Λαμομποσίνα κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Δεν φανταζόμουν ότι το Τό που με μάγεψε στην Παραγκίγια την δεκαετία του 70 θα με θεράπευε κάποια στιγμή αργότερα στο Παρίσι από την νοσταλγία. Αυτό το φαινόμενο, το οποίο ανακατεύεται με νοσταλγία, μια όριστη αδιαθεσία μακριά από τη θάλασσα. Με οδηγό αυτήν επέστρεψα στον ποταμό Μαγδαλένα. Θα βλέπω πάντα την Τότο να χορεύει ξυπόλυτη σε έκσταση από τον ήχο του τυμπάνου του Μπατάτα στη σκηνή στο Maison de la Gatio. Ας ακούσουμε τη σύνθεση του Ταμπόρ.
1: Se oye el rumor de un tambor. Se oye...

Μετά τη Γαλλία, η Τότο Λαμόν Ποσίνα επέστρεψε στην Κολομβία. Έγινα θύραμα εθνομουσικολόγων και έπρεπε να γεμίσω τις μπαταρίες μου πριν εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην αρχή προσκλήθηκε σε μια συνάντηση μουσικών στο Real World Studios το 1991, όπου δούλευε ο Ρίτσαρντ Μπλερ. Να πούμε πως το τούταμπορ που ακούσαμε προέρχεται από μια live ηχογράφηση στο στούντιο της Real World Records. Λοιπόν, και ο Ρίτσαρντ Μπλερ λοιπόν στο Real World Studios είπε: «Περνούσα μπροστά από ένα live room και άκουσα κάτι βαθύ και σημαντικό να συμβαίνει. Μπήκα θόρυβα και ήταν η Τοτό ντυμένη με έντονα χρώματα, πολύ επιβλητική και εύθυμη. Αρχικά το πρώτο πράγμα που άκουσα είχε μια ατμόσφαιρα από την Καραϊβική. Ήταν σχεδόν σαν φάντασμα κάποιου παλιού δίσκου του King Tubby, αλλά ήταν πιο άγριο και κατά κάποιο τρόπο πιο πρωτόγονο. Ήταν μόνο drums και φωνητικά. Ήμουν απόλυτα συγκλονισμένος, με ηλέκτρισε εντελώς, δεν είχα ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο». Όταν η Τότο Λαμόν Ποσίνα επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον επόμενο χρόνο, ο Μπλερ ήταν μηχανικός στο La Cantella Viva το 1993. Ήταν κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης εκείνου του άλμπουμ που γνώρισε τον Τζον Χόλι, στον οποίο έπεισε να είναι ο μάνατζέρ της και να προωθήσει τη μουσική της, να την οθήσει σε ένα άλλο επίπεδο. Έχοντας δουλέψει σε Σενεγάλη, όπου η παραδοσιακή μουσική ήταν στο επίκεντρο του πολιτισμού και της κοινωνίας, βρήκα στην Κολομβία κάτι που ήταν συγκλονιστικό, θυμάται ο Χόλι. Έμοιαζε σαν μια χώρα άρρωστη με την αφροϊθαγενή της ταυτότητα, μια κουλτούρα που φιλοδοξούσε να τη γράψει ό,τι έβλεπε στην Βόρεια Αμερική και με μια δισκογραφική βιομηχανία προσιλωμένη σε ριχές εμπορικές μουσικές φόρμουλες και χωρίς ενδιαφέρον για το μεγάλο πλούτο της παραδοσιακής μουσικής, ενώ θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια τρομερή δύναμη. Έτσι λοιπόν, όταν αφού πρόσφερε ανεπιτυχώς το La Cantella Viva σε όλες τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες στην Κολομβία, ο Χόλις είχε σχεδόν εγκαταλείψει όταν βρήκε τη μικρότερη δισκογραφική MTM και μετά από 25 χρόνια καριέρας η Τότο Λαμόν Ποσίνα κυκλοφόρησε έναν δίσκο στην πατρίδα της. Από το La Cantella Viva ακούμε το El Pecador.

0: Τα επόμενα 10 χρόνια, ετότε ο Λαμόν Ποσίνα περιόδευσε σε όλο τον κόσμο, κυκλοφόρησε μια σειρά από αξιοπρόσεκτα άλμπουμ, έλαβε βραβεία σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική για την υποστήριξη της αφροκολομβιανής λαϊκής μουσικής. Έκτοτε η μουσική της συνέχισε να επηρεάζει τις νέες γενιές κολομβιανών μουσικών όπως η Μπομπεστέρε, ο Λίδο Πιμιέντα και η Λαπέρλα. Αυτή με μερικούς άλλους κράτησε πραγματικά την κούμπια ζωντανή. Την προστάτευε στην πιο αγνή της μορφή για πολύ καιρό, καταθέτει ο Ρίτσαρντ Μπλερ. Θα ακούσουμε συνέχεια τη σύνθεση «La cumbia está erguida».
1: Ué!

0: Το τραγούδι «La cumbia στα Ερίδα» είναι ιδανικό για κλείσιμο του αφιερώματος. Ωστόσο, επιλέγουμε μία σύνθεση που είναι το σήμα κατεθέντης, το λαμομποσύναφος, ας πούμε, με τα λόγια τα δικά της. Όταν κάποιος φτιάχνει μουσική, προγονική μουσική, δεν τη φτιάχνει έτσι ώστε να είναι υπέροχη για έναν ανθρωπολόγο, για έναν φιλόλογο. Το να ακούς έχει νόημα, πραγματικό νόημα. Ένα συνέστημα. Το συνέστημα του ανήκειν και όχι για να γίνει κάποιος της μόδας. Η υπογονική μουσική θα είναι πάντα στη μόδα. Με απέραντη δύναμη θέλησης, αξιοπρέπεια και ταπεινότητα, η Τότο Λαμομποσίνα έχει αποδείξει αυτό που όλοι θα έπρεπε να γνωρίζουμε από την αρχή, τη διαρκή συνάφεια της προγονικής μας μουσικής. Αυτή είναι μια ωραία κληρονομιά και η Τότο Λαμομποσίνα, μια καλλιτέχνης που κρατά τη φλόγα της παράδοσης άσβεστης, έρχεται στη συνέχεια με το La Cantela Viva.
1: Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palmas.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτή ήταν η Watcha Clan από τη Μασσαλία. Συνδυάζουν επιρροές από ρέ και dub electronica jungle και στίχους στα εβραϊκά, ισπανικά, γίντις, στα μασέκ, γαλλικά, αγγλικά. Γενικά έχουν πάρα πολλές επιρροές και το Balkan Kulo είναι το σήμα κατεθέν τους από το Diaspora Hi-Fi. Και φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να ακούσουμε και βαλκανικά, μάλλον χάλκινα πνευστά από τα Βαλκάνια, με την υπογραφή του Goran Bregovic, ο οποίος βέβαια δανείζεται στοιχεία από την παράδοση των Βαλκανίων στο underground, το σκορ του για το φιλμ του Εμίρ Κουστουρίτσα, Wedding Chocek. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς να γνώσει και επικοινωνία. Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης, σύζητονιες του κόσμου, ήχη, ρυθμή και χρώμα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη, και Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
2: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
3: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
2: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
2: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

και ενώ έξω ρίχνει μια ωραιότατη, δυνατή, καλοκαιρινή μπόρα, η εκπομπή μόλις ξεκίνησε. Μέχρι το τέλος του κόσμου, καλησπέρα σας. Βάσο Βλαχοπούλου στον Ανέα 58.3. Είναι η εκπομπή Μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Χρήστος Σιδερίδης είναι εδώ. Ρυθμίζει τον ήχο. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο σας και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

Ο Σπρίγκστιν εδώ παίρνει ένα κλασικό σολ διαμάντι και του δίνει τη δική του γεμάτη συνέστημα ερμηνεία από το άλμπουμ Only the Strong Survive. Αυτό ξαναπέστο. Είναι το Don't Play That Song. Κυκλοφόρησε το 2022 ως μέρος του άλμπουμ Only the Strong Survive, ενός δίσκου αφιερωμένου σε κλασικά soul τραγούδια. Νομίζω γράφτηκε από την Betty Nilsson και η πρώτη γνωστή εκτέλεση ήταν από τον Benny King το 1962. Έγινε τεράστια βεβαίως επιτυχία από την Aretha Franklin το 1970, στην εκδοχή πάνω στην οποία βασίστηκε κυρίως ο Springsteen. Η εκτέλεσή του περιλαμβάνει πνευστά, έγχορδα και έντονα soul στοιχεία, ουσιαστικά από τη φοροτιμή στη χρυσή εποχή της αμερικανικής soul μουσικής. Don't play that song και πάμε στο επόμενο.

Αυτό είναι το Maybe Tomorrow. Κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται κανείς είναι η ελπίδα ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα αύριο. Και όταν αυτό γίνεται τραγούδι και ντύνεται με ηλεκτρονικούς ήχους, θεματογραφική ατμόσφαιρα και τη χαρακτηριστική αισθητική του Power of Stellar, τότε έχουμε ένα τραγούδι που σε ταξιδεύει από το πρώτο λεπτό. Από το πρόσφατο άλμπουμ, Artifact, ήταν το Maybe Tomorrow, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 25. Είναι στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Ο αυστριακός παραγωγός και DJ που θεωρείται πρωτοπόρος της electro swing συνδυάζει εδώ ηλεκτρονική μουσική, jazz και swing στοιχεία. Το κομμάτι είναι βέβαια πιο μελωδικό και πιο συναισθηματικό, με στίχους που μιλούν για αντοχή, ελπίδα και αυτή την προσμονή της καλύτερης μέρας που έρχεται αμέσως μετά.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Σήμερα το πρωί η είδηση που έκανε το γύρο του κόσμου, και αυτό αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσο κλισέ ακούγεται, αλλά πραγματικά προκάλεσε σε όλους μας μεγάλη θλίψη, το γεγονός ότι η Γάλλο-Ιρανή δημιουργός και αγαπημένη η αγαπημένη Μαρτζάν Σατραπή, η οποία έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, και η είδηση που ακούσαμε όλοι, ότι όλο αυτό συνέβη ένα χρόνο μετά το θάνατο του αγαπημένου της συζύγου. Ένας υπέροχος άνθρωπος με μοναδικό ταλέντο, ευφυΐα και ουσιαστική πολιτική ματιά, έβαλε την υπογραφή της στο εμβληματικό Περσέπολης για τη ζωή της ως παιδί στην Τεχεράνη, κάτω από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν μετά την Ισλαμική Επανάσταση το 1979 και για την αυτοεξορία της στην Γαλλία. Αυτή η υπέροχη ταινία, αυτό το κόμικ, μεταφέρθηκε στο σινεμά από την ίδια, και η ταινία υπήρξε υποψήφια για Oscar Animation, ενώ έχει κερδίσει πλήθος κινηματογραφικών βραβείων, ανάμεσά τους και το βραβείο της Επιτροπής της Κάνες. Να θυμηθούμε ότι το 2011 είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη, ήταν καλεσμένη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για να παρουσιάσει την ταινία της «Κοτόπουλο με δαμάσκηνα». Και όσοι βρεθήκαμε εκεί δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το σπιθυροβόλο πνεύμα της και την μαχητική της ματιά.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down. When the man comes around, the hairs on your arm will stand up, and the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground? When a man comes around,

Υπάρχουν τραγούδια που δεν ακολουθούν τους κανόνες της εποχής τους, νομίζω ότι τους αλλάζουν με έναν τρόπο. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, τέσσερις καλλιτέχνες από τη Νέα Υόρκη ένωσαν punk ενέργεια, funk ρυθμό και αυτή την καλλιτεχνική τόλμη, την τελείως δική τους, και δημιούργησαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία του New Wave, οι Talking Heads και το διαχρονικό Psycho Killer, που κυκλοφόρησε το 1977 στο ντεμπούτο άλμπουμ Talking Heads 77 και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο τραγούδι που τους σύστησε ως Talking Heads στο ευρύ κοινό. Ξεχωρίζει βεβαίως για το υποβλητικό μπάσο της Τίνα Weymouth, τον νευρικό ρυθμό και τους γαλλικούς στίχους στο διάσημο ρεφρέν και σκεσέ. Ήταν μια remaster έκδοση που κυκλοφόρησε τα τελευταία χρόνια, που ουσιαστικά αποκαθιστά τον ήχο των αρχικών ηχογραφήσεων με μια μεγαλύτερη καθαρότητα και δυναμική. Ενώ να πούμε ότι το 2024, να θυμηθούμε μάλλον, συμπεριλήφθηκε το τραγούδι και στην επετειακή επανέκδοση του άλμπουμ. Σχεδόν 50 χρόνια μετά εξακολουθεί να ακούγεται τόσο ανατρεπτικό όσο και την πρώτη μέρα.

Η μουσική της Lila Downs δεν είναι απλώς τραγούδια, είναι γεμάτα ιστορίες, μνήμες και εικόνες από το Μεξικό. Στο Tumba 7 που ακούμε, η βραβευμένη ερμηνεύτρια μετατρέπει την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της Οαχάκα σε ένα ατμοσφαιρικό μουσικό ταξίδι γεμάτο παράδοση και μυστήριο. Το Tumba 7 κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 26, αποτελεί προπομπό του άλμπουμ Cambias Mi Mundo και διάβαζα ότι το εμπνεύστηκε από τον περίφημο αρχαιολογικό τάφο με το ίδιο όνομα στο Monte Albán της Οαχάκα, ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα του μεξικανικού πολιτισμού. Η ενορχήστρωση συνδυάζει λατινοαμερικανικά παραδοσιακά και σύγχρονα στοιχεία με τη συμμετοχή του Άλεξ Κούμπα στην παραγωγή. Και να πω εδώ ότι η υπέροχη Lila Downs, αγαπημένη μου, θεωρείται μια από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης Latin και World μουσικής, με πολυάριθμα βραβεία Grammy και Latin, Latin Grammy συγκεκριμένα, αλλά και Grammy απλά, και έντονη παρουσία στην ανάδειξη των αυτόχθονων πολιτισμών του Μεξικού. Ήταν ένα τραγούδι που με έναν τρόπο ενώνει την ιστορία με την παράδοση και το σήμερα από τη μαγευτική Lila Downs, που μας πήγε μέχρι την καρδιά της Οαχάκα με το Tumba 7. R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Κάποιοι λένε τρελό όποιον βλέπει τον κόσμο αλλιώς. Ευτυχώς για τη μουσική, και όχι μόνο για τη μουσική, υπάρχουν ακόμα τέτοιοι άνθρωποι. Είναι ο Μεσχέμενη Μάλ και η Εύη Μάζη στο αγαπημένο μου «Ο Τρελός». Ένα τραγούδι για εκείνον που χάνει το μυαλό του. Μάλλον δεν είναι για εκείνον που χάνει το μυαλό του, είναι για εκείνον που αρνείται να συμβιβαστεί. Το διόρθωσα. Έχει κάτι από παλιά ελληνική κινηματογραφική μελαγχολία, αντιμένη με σύγχρονη αισθητική και μια αίσθηση ότι η διαφορετικότητα είναι τελικά η πιο λογική επιλογή. Πολύ θα ήθελα να τα κουβεντιάσω όλα αυτά με το Μεσχέμενη Μάλ, που έρχεται τον Ιούλιο στην Θεσσαλονίκη για ένα live, νομίζω που θα χαρούμε πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι. Ο Τρελός κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 26 με τη συμμετοχή της Εύης Μάζη. Είναι στο άλμπουμ «Μουσικός Δείπνος», υπέροχο άλμπουμ, υπέροχο βινήλιο, επίσης έχω να συμπληρώσω. Ο Μεσχέμενη Μάλ έτσι κι αλλιώς κινείται εδώ και χρόνια ανάμεσα στην indie pop, την ηλεκτρόνικα και τον vintage ρομαντισμό. Δημιουργεί έναν ήχο που ο ίδιος περιγράφει ως ρετρό ή romance pop, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Η νέα του δουλειά συνεχίζει την κινηματογραφική και νοσταλγική αισθητική που χαρακτηρίζει τις παραγωγές του, με αναφορές πάντα σε παλαιότερες ελληνικές μουσικές φόρμες μέσα από τη σύγχρονη ενορχήστρωση.

Ξεκίνησαν από τα μικρά μπαρ της Νέας Ορλεάνης, κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν ήχο που δεν χωράει εύκολα σε ταμπέλες. Rock, soul, blues, funk και η ενέργεια μιας μπάντας που κτίστηκε πάνω σε ζωντανές εμφανίσεις. Οι revivalists είναι από εκείνα τα συγκροτήματα που πρώτα κερδίζουν το κοινό στη σκηνή και μετά στα charts. Δημιουργήθηκαν το 2007 στη Νέα Ορλεάνη από τον David Shaw και τον κιθαρίστα Zach Finberg. Το χαρακτηριστικό του στοιχείο είναι η μίξη alternative rock με soul, R&B και funk. Υπάρχει έντονη παρουσία σαξοφών και πνευστών στα τραγούδια τους. Η μεγάλη τους επιτυχία ήταν το Wish I Knew You. Είχε φτάσει το νούμερο 1. Μπορώ να πω κι άλλα γιατί μ' αρέσουν πάρα πολύ, είναι αγαπημένη μου μπάντα. Όμως σήμερα σας αποχαιρετώ με το υπέροχο Σέντσα Φίνε. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στα 958-43. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Δημητρούδης είναι εδώ, αναλαμβάνει. Εγώ βγαίνω έξω στη βροχή. Επιστρέφω αύριο στις 4. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Μέχρι αύριο, γεια και χαρά.

0: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
1: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
0: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
0: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Με ένδυμα περιπάτου.
6: 5η 4 Ιουνίου, κοινή ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Αμαλία, ο Δημοσθένης Μιχαηλίδης σκηνοθετεί τη μαύρη κομμωδία «Η κατάρα της κυρίας Μπακόλα». Μια πρωτότυπη παράσταση εμπνευσμένη από τις ελληνικές σειρές των 90s και τα λαϊκά τραγούδια της εποχής, φωτίζοντας με σουρεαλισμό, κίτς αισθητική και καυστικό χιούμορ το ψυχικό τραύμα, την πατριαρχία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Και στο θέατρο Δάσους, ο κωμικός Θανάσης Σαμαράς παρουσιάζει την ολοκένουργια stand-up comedy παράσταση «Ελεύθερος». Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία της Αμέρισσας Μπάστα «Μικρές Ανάσεις». Η 20χρονη Λένα δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ και ζει με την οικογένειά της σε ένα σπίτι γεμάτο φασαρία και ένταση. Όταν χάνει τη δουλειά της και ανακαλύπτει ότι έχει μείνει έγκυος, είναι αναγκασμένη να πάρει μια σειρά δραματικών αποφάσεων. Στον πολυχώρο καφέ Λυσσασμένη Γάτα, η κινηματογραφική Λέσχη Σολάρης με δωρεάν είσοδο προβάλλει την ταινία «Είμαι η Κούβα». 4 ιστορίες από την εξαθλειωμένη Κούβα, του δικτάτορα Μπατίστα, λίγο πριν την επανάσταση του Φιντέλ Κάστρο. Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας συναντούν τους Πρατσινάκι 5 στην ταράτσα του Σόουλ σε μια μουσική παράσταση που παρουσιάζεται για πρώτη φορά με τίτλο «Οι 5 συναντούν τα 10». Το γνωστό φωνητικό σύνολο των 5 αδελφών ενώνει τις φωνές του με το πολυμελές οργανικό σχήμα των μπουζουκιών, προσεγγίζοντας με νέα ματιά τραγούδια και μελωδίες από το ευρύ φάσμα της ελληνικής μουσικής. Το Annapolis World Music Festival συναντά τους καλλιτέχνες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑΜΑΚ στον ιστορικό χώρο του Αγίου Νικολάου Ορφανού στην Annapolis Θεσσαλονίκης για ένα δίμερο αφιερωμένο στις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου και του Ελλαδικού χώρου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης φέρνει ξανά τις Late Night Πέμπτες, προσκαλώντας το κοινό σε βραδινές επισκέψεις κάθε Πέμπτη του μήνα. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις εκθέσεις του μουσείου σε μια ξεχωριστή νυχτερινή ατμόσφαιρα, ενώ η δράση συνδυάζεται με το Meet the Artist και τη γνωριμία με τη δημιουργό κοσμημάτων Βαρβάρα Μιτσέλη στο πολιτήριο του Αμυθίτα. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
7: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Όπως λοιπόν σας είχα υποσχεθεί, σήμερα στη μηχανή αναζήτησης ακούμε ολόκληρο το καινούριο δίσκο του Paul McCartney, το The Boys of Dungeon Lane, τον 20ο προσωπικό δίσκο του Paul McCartney, ο οποίος κυκλοφόρησε στα τέλη του Μαΐου 29, Μαΐου του 2026 και με τον οποίον προσπαθεί και πετυχαίνει τελικά να αποδείξει πως σαν και αυτόν δεν υπάρχει κανένας μα κανένας άλλος. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ένας δίσκος ο οποίος είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτοβιογραφικός από τον Paul McCartney. Ένας δίσκος που ο σκοπός του είναι, όπως και ο ίδιος ο Paul McCartney, να σε κάνει να κοιτάξεις πίσω στη ζωή σου τι έχεις καταφέρει, τι δεν έχεις καταφέρει, για ποια πράγματα μετάνιωσες, για ποια πράγματα δεν πρόκειται να μετανιώσεις ποτέ. Ένας δίσκος ο οποίος ξεκινάει με ένα τραγούδι, το As You Lie There, από τα κορυφαία απευθείας του δίσκου, βγαλμένο από τις πιο έτσι glam rock στιγμές των Wings και της δεκαετίας του 70, και συνεχίζεται με ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε περίπου 25 χρόνια πριν από σήμερα. Είχε ξεχάσει, λέει ο Paul McCartney, ότι το είχε γράψει και το είχε ηχογραφήσει αυτό το τραγούδι, τίτλος Lost Horizon.

Rapture στο πρώτο πράγμα το οποίο είχαμε μάθει για το δίσκο όταν βγήκε το πρώτο του single πριν από μερικούς μήνες ήταν το τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο τίτλος και κάπως έτσι μάθαμε ότι πρόκειται για έναν αρκετά αυτοβιογραφικό δίσκο για τον Paul McCartney. Πολλές φορές γυρνάει στα παιδικά του χρόνια στο Liverpool για να γράψει τα τραγούδια αυτά. Το Dungeon Lane λοιπόν, The Boys of Dungeon Lane είναι ο τίτλος του δίσκου. Dungeon Lane είναι κυριολεκτικά ένας δρόμος στο Liverpool, ένας δρόμος ο οποίος κατέληγε σε μια ακτή του ποταμού Μέρση όπου σύχναζαν πολλοί παρατηρητές πτηνών αλλά και πολλοί νέοι οι οποίοι ήθελαν απλά να περπατήσουν, να βγουν, να ξεσκάσουν σαν παιδιά, όπως βέβαια και ο ίδιος ο Paul McCartney με τα παιδιά της ηλικίας του, όπως για παράδειγμα με τον παιδικό του φίλο George Harrison, θα δούμε και παραπέρα στα τραγούδια, τις ιστορίες που αφηγείται. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας δίσκος ο οποίος βασίζει πάρα πολλά στην νοσταλγία, στις μνήμες, σε πράγματα τα οποία μπορούν εύκολα να σε κάνουν να νιώσεις συναισθηματικά και πολλές φορές έτσι να πάρουν και το ενδιαφέρον σου από την ουσία του πράγματος που στην προκειμένη περίπτωση είναι η μουσική, είναι τα τραγούδια, τα οποία ωστόσο επειδή ο Paul McCartney είναι σε φόρμα παρότι βρίσκεται στην ένατη δεκαετία της ζωής του, είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετικά. Τρίτο τραγούδι για τον δίσκο, το πρώτο σίγγλ που έχει κυκλοφορήσει με τίτλο Days We Left Behind.

Αυτό ήταν λοιπόν και το Ripples in a Pond. Τώρα γενικά υπάρχει έτσι λογική ότι αν γυρίσουμε πίσω στους Beatles, ο πιο πειραματικός ήταν ο John Lennon, ο πιο συντηρητικός στην τραγουδοποιία του ήταν ο Paul McCartney. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι μπορούμε να το ξεχνάμε σιγά σιγά, όπως πιστεύω ότι έχουμε ξεχάσει έτσι και τον αστικό μύθο που υπάρχει ότι όλα τα τραγούδια τα γράφανε μαζί. Δεν ισχύει αυτό προφανώς και συνεργάζονταν προφανώς και από την μέρα μηδέν, από την αρχή έφτιαξαν αυτό το αχτύπητο δίδυμο που όμοιό του ίσως και δεν έχει υπάρξει ποτέ. Ο Paul McCartney πάντα είχε έτσι ένα μεγάλο μυαλό, πάντα είχε μεγαλεπίβολα σχέδια τα οποία ήθελε να μεταφράσει σε νότες και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το δούμε ήδη από τα πρώτα προσωπικά άλμπουμ στα οποία έβγαλε ενώ σου ήταν ακόμα στους Beatles, δηλαδή από λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 60. Αυτά έτσι τα σχέδιά του, τα πιο πειραματικά, τα πιο μεγαλεπίβολα φαίνονται και στον δίσκο αυτό, όλο που εκ πρώτης όψεως τα τραγούδια μοιάζουν σχετικά απλοϊκά. Ακούστε το επόμενο, το Mountain Top, και το συζητάμε στη συνέχεια.

0: I'm about 8 away from this together.
1: Έτσι, από τις πιο ψυχεδελικές στιγμές των Beatles αλλά και των Wings, από εκεί φαίνεται να είναι βγαλμένο το Mountain Top, ένα τραγούδι το οποίο φτιάχτηκε έτσι με λούπες πραγματικών ταινιών, όπως τα κάνανε ακριβώς παλιά όταν σκαλίζανε τις νέες δυνατότητες και άνοιγαν νέους έτσι κόσμους και δρόμους για την pop και rock μουσική. Τώρα σας είπα πιο πριν για τον δρόμο Dungeon Lane. Το επόμενο τραγούδι, το Down South, είναι ένα τραγούδι το οποίο βγαίνει μέσα από τις εμπειρίες και τις μνήμες του Paul McCartney από τότε που με τον George Harrison έκαναν το stop για να κατέβουν πιο νότια στην Αγγλία ή στην Ουαλία. Ένα τραγούδι στο οποίο κάπως αστειεύεται κιόλας και ο Paul McCartney για τον τρόπο με τον οποίο πίστευαν τότε τα παιδιά ότι όλα άνοικαν στην εργατική τάξη, κάτι το οποίο, όπως λέει και ο ίδιος, ίσως και να μην ήταν 100% αλήθεια κάθε φορά.

επειδή δεν σας άφησα να ακούσετε μαζί τα Down South και We Too, είναι ίσως τα δύο τραγούδια του δίσκου που θυμίζουν Beatles περισσότερο από τα άλλα, και όσον αφορά τα θέματα τους, σας είπα πιο πριν για τον το ότι περιγράφει στο Down South ο Paul McCartney το πώς έκαναν το stop ως νεαροί με τον George Harrison. Τώρα το We Too θεωρητικά είναι ένα ερωτικό τραγούδι, ωστόσο θα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να το μεταφράσουμε και σαν ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στο εταιρό του νήμιση όσον αφορά το σχήμα τους Beatles. Ούτως ή άλλως είναι και το μοναδικό τραγούδι του δίσκου που με τον Andrew Watt, τον παραγωγό, το ηχογράφησαν στο τετρακάναλο μαγνητόφωνο με το οποίο ηχογραφούσαν ήδη οι Beatles, και ενώ ακριβώς την ίδια συσκευή πήγαν και την βρήκαν και το χρησιμοποίησαν για να ηχογραφήσουν το τραγούδι, την ίδια συσκευή με την οποία οι Beatles ηχογραφούσαν τα τραγούδια στα πρώτα 3 με 4 χρόνια της πορείας τους. Τώρα, όπως ακριβώς έκανε και στους πρώτους προσωπικούς του δίσκους ο Paul McCartney, τον ακούμε να παίζει σχεδόν όλα τα όργανα τα οποία ακούγονται στον δίσκο αυτό, με κάποιες έτσι μικρές εξαιρέσεις.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

έτσι για να θυμηθούμε λίγο, και το Full on the Hill ήταν το Never Know μέσα από το The Boys of Dungeon Lane, τον καινούριο δίσκο του Paul McCartney. Τώρα αν θυμάστε, το δεύτερο single που ακούσαμε από τον δίσκο αυτό πριν από μερικές εβδομάδες ήταν και το υποχρεωτικό σε εισαγωγικά ντουέτο του με τον Ringo Starr. Ούτως ή άλλως οι δυο τους έχουν μείνει και δεν γινόταν στην επιστροφή σε αυτόν τον ήχο για τον Paul McCartney να μην έχει βάλει το χεράκι του, τη φωνούλα του και ο Ringo. Βέβαια, όπως λέει και ο Paul, ήταν ένα τραγούδι το οποίο φτιάχτηκε με έναν αρκετά περίεργο τρόπο και γεμάτο παρεξηγήσεις, καθώς στην αρχή ο Ringo Starr ξεκίνησε να δουλεύει ένα τζαμάρισμα στην πραγματικότητα με τον Andrew Watt, τον παραγωγό του δίσκου, πιστεύοντας ότι είχαν φτιάξει ένα ολόκληρο τραγούδι, το οποίο ο Paul McCartney δεν το θεώρησε ολόκληρο τραγούδι. Ήθελε να το εξελίξει, ήθελε να γράψει περισσότερα. Το έστειλε πίσω στο Ringo Starr, του ζήτησε να τραγουδήσει φωνητικά. Ο Ringo δεν κατάλαβε ακριβώς τι εννοούσε, τραγούδησε μόνο στο ρεφρέν. Ο Paul McCartney δεν καταλάβαινε ακριβώς τι συνέβαινε, πίστευε ότι στο Ringo δεν αρέσει το τραγούδι. Εν τέλει τα βρήκανε μεταξύ τους, μίλησαν, κατάλαβε ο ένας τι εννοεί ο άλλος και κάπως έτσι φτιάχτηκε το Home to Us.

και από εδώ, έχοντας ακούσει τα 3/4 περίπου του δίσκου, νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε την άποψη το αν εν τέλει το The Boys of Dungeon Lane είναι ένας δίσκος ο οποίος βασίζεται κυρίως στην νοσταλγία και στα συναισθήματα που μπορεί αυτή να προκαλέσει, ή αν είναι το έργο ενός από τους μεγαλύτερους, αν όχι του μεγαλύτερου τραγουδοποιού όλων των εποχών. Εγώ καταλήγω κάπου προς τη μέση και προς το δεύτερο που είπα, καθώς μιλάμε για πραγματικά τρομερά τραγούδια τα οποία γράφει στα 83 του και πλέον χρόνια ο Paul McCartney, και μάλιστα με ελάχιστη βοήθεια, προσπαθώντας όχι απλά να εκφραστεί ο ίδιος αλλά και να προκαλέσει αυτά τα νοσταλγικά συναισθήματα, αλλά όντως προσπαθεί και καταφέρει να γράψει τραγούδια τα οποία στις επικείμενες συναυλίες του και θα τραγουδηθούν πάρα πολύ, αλλά και θα συγκινήσουν. Και αν δεν σας έπεισα, ας συνεχίσουμε να ακούμε το δίσκο μέχρι και το τέλος, καθώς μερικές από τις δυνατότερες του στιγμές δεν τις έχουμε φτάσει ακόμα.

Ο δίσκος στο μεταξύ δεν έχει ούτε μία εβδομάδα και καλά-καλά που κυκλοφόρησε και ήδη οδεύει προς την κορυφή των Ιαπωνικών charts. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα γίνει και στην Αγγλία. Και για να περιμένουμε τις λίγες μέρες να δούμε τι θα γίνει και στην Αμερική σε μία από ό,τι φαίνεται άκρως επιτυχημένη επιστροφή του Paul McCartney. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για νοσταλγία, μιας και μιλήσαμε για μνήμες, ένα από τα κορυφαία τραγούδια του δίσκου μιλάει πολύ πολύ απλά για τους γονείς του.

Και αν μερικές φορές δεν έχεις ακριβώς τις μνήμες που θέλεις για να τις μεταφέρεις σε κάποιον τρύπο, σε κάποιον τρίτο, πολύ απλά αυτές μπορείς να τις φτιάξεις, να τις επινοήσεις, και κάτι τέτοιο συμβαίνει στο τελευταίο τραγούδι του δίσκου. Μια φανταστική, μια φτιαχτή ιστορία για έναν γιο, που ένας γιος μάλλον αφηγείται για την μητέρα του. Είναι το Mama Gets By, και κάπως έτσι κλείνουμε την ακρόαση ολόκληρου του The Boys of Dungeon Lane, του καινούριου δίσκου του Paul McCartney και 20ου προσωπικού του επωνύματος. Μια εξαιρετική επιστροφή για τον άνθρωπο ο οποίος διανύει πλέον για τα καλά την ένατη δεκαετία της ζωής του. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
1: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
0: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
0: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

πιο όμορφου από ποτέ. Σαν στρογγυλό χρυσάφι, τα λάμψη το βλέμμα σου σαν μεγάλο διαμάτι. Κι εγώ που κάνω όνειρα χωρίς να κοιμάμαι. Περνάω μέσα από ένα κρύστολο χωρίς να φοβάμαι. Γιατί τα όνειρα που κάνω όταν περπατώ στον δρόμο είναι πιο έτοιμα από αυτά που μας πλασάρει ο νόμος. Ο νόμος μιας εταιρείας, ο νόμος μιας πολιτείας. Η χώρα μου είναι αδικία μιας πιο μεγάλης αδικίας. Χρώματα από τον πόλεμο μιας κινηματογραφίας. Χρώματα αγάπης και χρώματα βίας. Θάψε τις κούκλες και όλα τα πλαστικά σου όπλα. Μαχαίρα, πιστόλια, κάθε είδους κόλπα. Τα όνειρα της ζωής μια θα μπει ανάμεση. Στριφογυρίζουν στα μόρια μιας μεγάλης περιπλάνησης. Τα φτυλίδια του χρόνου στέκονται πάνω από το κεφάλι. Τα όνειρα που κάνω όταν είμαι ξύπνιος στο σκοτάδι.

προσεύχομαι να είχα μια θάλασσα έξω από το σπίτι μου και όποτε βρέχει να πετάω. Από τον μπαλκόνι μου κρατώντας το χέρι σου για πάντα. Στις φραουλένες παιδιά, στις γραμμικές κοιλάδες και όπως συγκρού ήταν αεροπλάνο. Στο μυαλό μου να γίνει το σώμα σου. Ένα με το δικό μου, πες μου, πες μου. Τι σκέφτεσαι για μένα όταν τα σώματά μας στέκνουν σταυρωμένα και από ένα σημείο της γης αυτός ο ήλιος ανατέλει. Κάποιος τότε σε ένα στόχο σημαδεύει χρώματα από τον πόλεμο, μια σειρατογραφία, χρώματα αγάπης και χρώματα βίας. Θα ψάξει τις κούκλες σου και

είναι πιο όμορφο και από ένα όνειρο. Ίσως βρούμε ένα σπίτι για να μείνουμε, ένα τόπο να ζήσουμε και να πεθάνουμε, μιλώντας σε κάποιον που έχει πεθάνει σε χιονισμένα τοπία, σε δέντρα από μελάνη, σε ανθρώπους που ψάχνουν μια κατεύθυνση προς τον Θεό, μια άλλη χώρα, μια άγνωστη διεύθυνση. Στην οθόνη ενός κομπιούτερ, στα άμυνα του σκηνού, του ουράνιο τόξο, στην καρδιά ενός φίλου, φύλαξε τις εικόνες. Κι όλα όσα πιστεύεις, στο βιβλίο των ματιών, σύνολα αυτά που θέλεις, χρώματα από τον πόλεμο, μια σειρατογραφία, χρώματα αγάπης και

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Υπάρχει πλέον δυνατότητα επικοινωνίας και μέσω Viber με γραπτό μήνυμα από την εφαρμογή αυτή. Το εικονίδιο της αναζήτησης πάνω δεξιά που υπάρχει στο Viber, πληκτρολογείτε τον αριθμό 6930-07-8291, εμφανίζεται η συνομιλία και γράφετε και στέλνετε το μήνυμά σας εκεί στο 6930-07-8291. Υπάρχει και η δυνατότητα αποθήκευσης του αριθμού με το όνομα του σταθμού και έτσι να είναι έτοιμη η επαφή για επόμενη επικοινωνία από το Viber. Θα διασχίσεις ένα πρωινό τον κόσμο και θα είναι πιο όμορφα και από ένα όνειρο. Είναι η στίχη που έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Βήτα στις αρχές της δεκαετίας του 90 και με αυτούς ξεκινά το κλεμμένο ποδήλατο που ακούσαμε μόλις. Η τρίτη μέρα του Ιουνίου, μια μέρα δηλαδή σαν και τη χθεσινή, έχει οριστεί ως Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Από το 2018 γιορτάζεται η μέρα αυτή, υπενθυμίζοντάς μας το πόσο απλό και προσιτό μέσο είναι το ποδήλατο και πόσο φιλικό προς το περιβάλλον. Και εμείς με αφορμή αυτό θα θυμηθούμε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής τραγούδια που σχετίζονται με το ποδήλατο.

0: σου.
1: Ακούμε τραγούδια που σχετίζονται με το ποδήλατο με αφορμή την χθεσινή μέρα ποδηλάτου. Αξιόπιστο μέσο μεταφοράς και βασικό όργανο γυμναστικής. Το ποδήλατο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μας και κάποιων από εμάς. Η ποδηλασία προσφέρει ευχαρίστηση, κοινωνικοποίηση και δυνατότητα για πολύ ωραίες βόλτες ακόμα και μέσα στην πόλη.

υπάρχει η ταινία «Κλέφτης ποδηλάτων» του Βιτόριο Ντε Σίκα, η οποία βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1948 και είναι μια από τις πιο ωραίες ιταλικές και όχι μόνο ταινίες. Ένας άντρας βρίσκει δουλειά ως αφισοκολλητής, αλλά την πρώτη μέρα του κλέβουν το ποδήλατο, καθώς είναι αδύνατο να δουλέψει χωρίς αυτό. Ξεκινά με τον μικρό του γιο μια απελπισμένη αναζήτηση στους δρόμους της Ρώμης. Χτες το βράδυ προβλήθηκε ο κλέφτης ποδηλάτων στον Απόλλωνα, το αγαπημένο μας θερινό σινεμά, με αφορμή τη μέρα ποδηλάτου που γιορτάζεται στις 3 Ιουνίου κάθε χρόνο. Εμείς ακούσαμε το ροζ ποδήλατο του Ορφέα Περίδη. Θα ακούσουμε τώρα και τον ποδηλάτη από τον Ηλία Βαμβακούση.

Ο Σταύρος Καραμανιόλας κατάγονταν από το μεγάλο Καζαβίτη της Θάσου. Γεννήθηκε το 1911 και σε ηλικία 8 ετών απέκτησε το πρώτο του ποδήλατο. Η χαρά του ήταν τόσο μεγάλη που έγραψε κάποιους στίχους για το απόκτημά του. Ο ποδηλατιστής, που είναι η στίχη του Σταύρου Καραμανιόλα, βρέθηκαν πολλές δεκαετίες αργότερα στα χέρια του γείτονά του στην Θάσο, τον Αργύρη Μπακυρτζή, και μαζί έβαλαν την μουσική στους στίχους αυτούς, και έτσι ο ποδηλατιστής σε ενορχήστρωση του Μιχάλη Σιγανίδη, μουσική και στίχους του Σταύρου Καραμανιόλα, βρίσκεται πλέον στους Δακοκτόνους, στον δίσκο των Χειμερινών Κολυμβητών. Στον ποδηλατιστή ακούγονται οι φωνές του Αργύρη Μπακυρτζή, του Διονύση Ρούσου και του Σταύρου Καραμανιόλα.

0: και εσύ παλιό βοτάνι.
1: Είχα τον κήπο της ΕΔΕΜ, ακούσαμε από τον Γιάννη Λίτενα σε μουσική και στίχους του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Η 5η Ιουνίου, η 5η μέρα του Ιούνιου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Μέρα για το Περιβάλλον και αποτελεί μια ευκαιρία και μια αφορμή και η μέρα αυτή για την ευαισθητοποίηση και την προώθηση παγκόσμιας δράσης και για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και την προστασία του πλανήτη. Στο μήνυμα για την φετινή μέρα για το περιβάλλον τονίζονται τα προειδοποιητικά σημάδια που εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία 11 χρόνια ήταν όλα από τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί. Υπάρχει περιβαλλοντολογική κρίση, η οποία εκδηλώνεται με την άνοδο της θερμοκρασίας, όπως και με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την υποβάθμιση της γης, όπως και την διαταραχή των οικοσυστημάτων, και δεν είναι πολύ ευίωνα τα πράγματα. Και ίσως ένας μικρός κήπος ή ένα μικρό περιβόλι που ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει, να αποτελεί μια μικρή λύση.

Ακούσαμε τον κήπο σε μουσική και στίχους του Αντώνη Απέργη από την φωνή της Νεφέλης Φασούλη. Η Νεφέλη Φασούλη θα βρίσκεται την ερχόμενη 5η 11 Ιουνίου στην Μονή Λαζαριστών σε μια συναυλία εφόλης της Ύλης και για να τραγουδήσει για ένα καλοκαίρι. Καινούργια τραγούδια και παλιά, ανατολίτικη ψυχεδέλεια και μπαλάντες. Όλα αυτά θα ακούσουμε από την Νεφέλη.

Φασούλη την ερχόμενη Πέμπτη στην Μονή Λαζαριστών, λίγες μέρες μετά, την Δευτέρα δηλαδή 15 Ιουνίου, στον ίδιο χώρο στη Μονή Λαζαριστών, ο Δημήτρης Μιστακίδης γιορτάζει τα 30 του χρόνια στην μουσική και στην δισκογραφία και στα μουσικά πράγματα με τη συναυλία που έχει τον τίτλο 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στείνει μια γιορτή στην οποία θα συμμετέχουν ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, η Μάρθα Φριτζίλα, η Γιώτα Νέγκα, Φώτης Χιώτας και ο Νόβελ 729. Όλοι αυτοί θα βρίσκονται στη γιορτή του Δημήτρη Μιστακίδη και εμείς θα ακούσουμε το Ντέρι Ντέρι, που είναι η καινούρια διασκευή του τραγουδιού που έχει κάνει ο Δημήτρης Μιστακίδης, που είναι τα δίστιχα του Μάγκα που είχαν πρώτο φωνογραφηθεί το 1931 και είναι ένα από τα πρώτα ρεμπέτικα που φωνογραφήθηκαν τότε.

Ακούσαμε το Ντέρι Ντέρι, τη διασκευή δηλαδή του Δημήτρη Μιστακίδη στα δύστιχα του Μάγκα. Στις 15 Ιουνίου είναι τα 30 χρόνια Μίτσος στην Μονή Λαζαριστών. Αυτή την Κυριακή, 7 Ιουνίου, θα βρίσκεται στη σκηνή του Soul SKG ο Βινίσιο Καποζέλα, μια από τις πιο πολυσχηδείς προσωπικότητες της σύγχρονης ιταλικής μουσικής. Η σχέση του Βινίσιο Καποζέλα με την Ελλάδα είναι μακρόχρονη. Το 2007 ηχογράφησε στην Αθήνα το άλμπουμ Ρεμπέτικο Τζιμνάστα, σε

συνεργασία με σημαντικούς Έλληνες μουσικούς. Το έργο αυτό εξελίχθηκε σε μια διεθνή περιοδία που ανέδειξε το Rebetiko Gymnasta σε συνεργασία με σημαντικούς Έλληνες μουσικούς. Το έργο αυτό εξελίχθηκε σε μια διεθνή περιοδία που ανέδειξε το Rebetiko ως μορφή καλλιτεχνικής αντίστασης και πολιτισμικής ταυτότητας. Ο Βινίσιο

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: μυαλός σας. Δεν έχω θέση ασφαλώς για τον πολιτισμό σας. Κι αφού είναι στραβός ο γυαλός, πάτε τον χάρισμα σας. Γινόσνητος γεννήθηκα κι έτσι θα φύγω, γεια σας.
1: Αφού γεννήθηκα, ακούσαμε από τους κοινούς θνητούς, οι οποίοι έχοντας ως αφετηρία την hip-hop, βάζουν και άλλα μουσικά είδη και ρυθμούς πλέον στα τραγούδια που γράφουν. Φέτος οι κοινοί θνητοί γιορτάζουν τα 10 τους χρόνια στην δισκογραφία και το γιορτάζουν με συναυλίες. Στις 28 Ιουνίου θα βρίσκονται στην Μονή Λαζαριστών, την Κυριακή 28 Ιουνίου, για ένα επαιτειακό live, και είναι μια συναυλία αυτή που προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 18 Ιουνίου, θα παίξει στη Μόνη Λαζαριστών στο καθιερωμένο καλοκαιρινό συναυλιακό ραντεβού ο Πάνος Βλάχος με τη νέα του μπάντα. Και εμείς θα ακούσουμε τον Πάνο Βλάχο σε ένα τραγούδι από την προηγούμενη δουλειά του, το Αυτολεξί. Θα ακούσουμε το «Μπορεί να γίνει τα πάντα».

βουλευτής. Η Μίδια αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε το Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν είπε κανείς πως είναι παρανοϊκός, ότι στη φύση αυτός παρεμβαίνει. Το αντίθετο δεν είδα ποτέ να συμβαίνει. Σπουργίτη να γίνεται τάβρος, λευκός να γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μην το είσαι.

Συνεχίζουμε να αναφερόμαστε σε συναυλίες και live που γίνονται μέσα στον Ιούνιο και παράλληλα να ακούμε και κάποιες πρόσφατες κυκλοφορίες. Την 3η 16 Ιουνίου, ο Answer, που είναι ένας από τους καλύτερους rappers της σύγχρονης hip-hop, ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Κήπου για την επίσημη παρουσίαση του νέου του προσωπικού δίσκου που είναι η Ανάδυση, και εμείς θα τον ακούσουμε μαζί με τον Nova 729 στο «Πώς ένιωσα».

μέσα. Ούτε τη μέρα, ούτε το χρόνο, ούτε τον τόπο, ούτε την ώρα. Τα συναισθήματα μόνο θυμάμαι, τα κούβαλαω μέσα μου τώρα. Όλα τα άλλα έχουν φύγει από τη μνήμη. Τα υπόλοιπα όλα τα ξέχασα. Δεν θυμάμαι το τι είχε συμβεί, μα δεν μπορώ να ξεχάσω πως ένιωσα.

πώς ένιωσα. Ακούσαμε από τον Άνσερ, από την Ανάδυση, από τον καινούριο του δίσκο που κυκλοφορεί αυτή την περίοδο. Ο Άνσερ, ο Νόβα Λεφτά 2-9 συμμετείχε στο κομμάτι που ακούσαμε και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με τον Νόβα Λεφτά 2-9 και την τελευταία σελήνη. Ο Νόβα Λεφτά 2-9 γιορτάζει φέτος και αυτό στα 10 του χρόνια στην δισκογραφία με επαιτειακές συναυλίες. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, η Ζωή Κουταλοπούλου ρύθμισε και φρέωτσε τον ήχο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.

Πάντα στην ανεμελιά σου. Να σκάει ο άνεμος επάνω στα μαλλιά σου. Να πέφτουνε πλανήτες, να είσαι ανάσκελα στην άμμο. Να σηκώνεις χέρια πάνω, μπας και μπουν στην αγκαλιά σου. Και από το τέλος έπεσες με στην εκκίνηση. Σαν τις σταγόνες απ' τα μάτια στη συγκίνηση. Έχασες πολλές στιγμές ζητώντας μια εξήγηση. Και την ανάγκη σου ζητώντας καθοδήγηση. Αυτή η μανία σου να τα ελέγχεις όλα είναι σκλαβιά. Σου σφίγγει την ανάσα σαν θηλιά. Κι αν συνηθίσει ο λαιμός στα σχοινιά, όποιος πάει να σου τα βγάλει θα τον διώχνεις βιαστικά. Είναι κληρώνω μια το βίωμα, τσαλακωμένο μες στην τσέπη σου σημείωμα. Και έχει πόνο το ξετύλιγμα, κι ακόμα πιο πολύ έχει το μήνυμα. Μα αν θέλεις να σε μάθεις τότε θα υποστείς το τίμημα. Κι όλο μιλάς και σου υπόσχεσαι αλλαγές, μα η συνήθεια τις ακούει σαν απειλές. Δύσκολα κάνεις όσα εύκολα τα λες. Ίσως δεν φτάνει απλά μόνο να το θες. Κι όλο μιλάς και σου υπόσχεσαι αλλαγές.

Μιλάς στον εαυτό σου. Να μετανιώνεις που άκουσες το δισταγμό σου. Να καταπίνεις το μεγάλο στεναγμό σου. Για να μην αναστατώσεις όσους είναι στο πλευρό σου. Και σου έχει λείψει η συντροφιά ενός

0: Η ώρα είναι 7.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

Ακούσαμε από το κονσέρτο για τρομπέτα και έγχορδα σε ρεμίζωνα του Τζουζέπε Ταρτίνι το πρώτο μέρος Allegro Moderato. Τον τρομπετίστα Πάτσο Φλόρεστ συνόδεψε η Concerthaus Orchester Berlin και διεύθυνε ο Κρίστιαν Μπάσκε. Το κονσέρτο αυτό που ακούσαμε σήμερα δεν είναι ένα αυθεντικό κονσέρτο για τρομπέτα, γραμμένο εξ αρχής από τον Τζουζέπε Ταρτίνι, αλλά μία μεταγραφή του Σέρβου συνθέτη και ενορχιστρωτή Ιβαν Γεύτιτς πάνω σε ένα έργο του Ταρτίνι, πιθανότατα αρχικά γραμμένο για βιολί. Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και ακούτε την εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ για τον ήχο σήμερα φροντίζει η Ζωή Κουτελοπούλου. Μπορείτε να ακολουθείτε τη σελίδα μας στο Facebook για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα μας και μην ξεχνάτε πως τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι διαθέσιμα και διαδικτυακά μέσω από την επίσημη πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Επίσης, περιμένουμε τα μηνύματα σας στο Viber που έχει αποκτήσει ο σταθμός μας. Το τηλέφωνο είναι 69 300 78 291. Επαναλαμβάνω, 69 300 78 291. Το κουαρτέτο εγχόρδων νούμερο 15 σε ρε λάσονα του Wolfgang Amadeus Mozart που ολοκληρώθηκε το 1783 είναι το δεύτερο από τα 6 κουαρτέτα που συνέθεσε προς τιμήν του Joseph Haydn, του κορυφαίου δημιουργού και ανανεωτή του είδους. Ξεχωρίζει μέσα στη συγκεκριμένη συλλογή καθώς είναι το μόνο γραμμένο σε λάσονα κλίμακα, κάτι που του προσδίδει ένα έντονα δραματικό και συναισθηματικό χαρακτήρα. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος του κονσέρτου, Allegretto, Manon Troppo, από το κουαρτέτο Evenos.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η συμφωνία νούμερο 4 σε ρε λάσονα της Florence Price γράφτηκε το 1945 και αποτελεί ένα από τα τελευταία της μεγάλα συμφωνικά έργα. Η συμφωνία αυτή ακολουθεί τη μουσική γλώσσα του ρομαντισμού ενσωματώνοντας αφροαμερικανικά μουσικά στοιχεία. Αν και δεν εκτελέστηκε όσο ζούσε η συνθέτρια, η χειρόγραφη παρτιτούρα της ανακαλύφθηκε το 2009 οδηγώντας σε αναβίωση του έργου, το οποίο πλέον αναγνωρίζεται ως σημαντικό δείγμα της αμερικανικής συμφωνικής μουσικής του 20ου αιώνα. Θα ακούσουμε σήμερα το πρώτο μέρος από την τέταρτη συμφωνία της. Tempo Moderato, την Φιλαδέλφια Όρκεστρα, διευθύνει ο Γιαννίκ Νεζέτ Σεγκιάν.

Αλεξάνδροβνα Ερντέλη. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, η Ερντέλη δεν περιορίστηκε σε μεμονωμένες τεχνικές διορθώσεις, πρότεινε αλλαγές στη δακτυλοθεσία, στην ενορχίστρωση, ακόμη και στη μελωδική γραμμή, ώστε η μουσική να αναπνέει φυσικά μέσα στις ιδιαιτερότητες της σάρπας. Οι παρεμβάσεις της υπήρξαν τόσο εκτεταμένες, ώστε ο ίδιος ο Γκλιέρ, με ευγένεια και αίσθηση δικαιοσύνης, της πρότεινε να αναγνωριστεί ως συνσυνθέτρια του έργου. Η Ερντέλη ωστόσο αρνήθηκε, θεωρώντας πως η κύρια δημιουργική έμπνευση ανήκε στον Γκλιέρ και πως ο ρόλος της ήταν συμβουλευτικός. Από αυτό το κοντσέρτο εμείς σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato. Τον αρπίστα Όζιαν Έλλης συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου. Διευθύνει ο Ρίτσαρντ Μπόνινγκ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Johann Svensen,

1840-1911 ήταν νορβηγός συνθέτης, μαέστρος και βιολιστής. Γεννήθηκε στην Κριστιάνια, το σημερινό Όσλο της Νορβηγίας, και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Κοπενχάγη της Δανίας. Από αυτόν τον κάπως άγνωστο συνθέτη θα ακούσουμε το έργο «Νορβηγικό λαϊκό τραγούδι». Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Άρη Ρασιλάινεν.

Ο Χόλστ συνέλαβε την ιδέα για το έργο του «Πλανήτες» το 1913 εν μέρει ως αποτέλεσμα του ενδιαφέροντός του για την αστρολογία αλλά και από την αποφασιστικότητά του παρά την αποτυχία μιας πρόσφατης σύνθεσης του να δημιουργήσει ένα ορχιστρικό έργο μεγάλης κλίμακας. Γράφτηκε μεταξύ του 1914 και 17. Κάθε μέρος της σουίτας έχει πάρει το όνομά του από έναν πλανήτη του ηλιακού συστήματος και τον υποτιθέμενο αστρολογικό του χαρακτήρα. Οι κατά Χόλστ πλανήτες είναι τελικά 7 και όχι 9. Το παράδοξο αυτό συμβαίνει επειδή απλούστατα ο Χόλστ δεν συμπεριέλαβε στη σύνθεσή του ούτε τη Γη ούτε τον Πλούτονα, ο οποίος ανακαλύφθηκε 14 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του έργου και μόλις 4 χρόνια πριν από το θάνατο του διάσημου Βρετανού μουσουργού. Ας ακούσουμε σήμερα τον Δία, ο κομιστής της ευθυμίας, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό την μπαγκέτα του Herbert von Karajan. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για απόψε. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τη Ζωή Κουταλοπούλου στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.

Καλό απόγευμα από τον 9.58. Μας ακούτε βέβαια όχι μόνο από το FM, μας ακούτε και διαδικτυακά AirTeco, και εκεί πέρα θα βάλετε βέβαια και το 9.58 για να γίνει πιο κατανοητό και να μπορέσετε να βρείτε και την εφαρμογή. Είναι 8, κάθε Πέμπτη λίγο μετά τις 8, 9.58 προσπαθεί να κάνει μια πρωτότυπη εκπομπή γύρω από το σινεμά, εκπομπή λόγου αλλά και πολύ καλής μουσικής. Έτσι, οι νέες ταινίες, φρέσκα-φρέσκα, μόλις ξέρετε τι θα δείτε. Η εκπομπή αυτή ενδεχομένως, και είναι μάλλον πολύ σημαντικό, να μεταδεθεί λίγο νωρίτερα, πολύ νωρίτερα μάλλον, για να έχετε καλύτερα τα νέα και πολύ νωρίτερα τα κινηματογραφικά. Είναι μια παραγωγή του κυρίου Θανάση Βογάδη.

ο οποίος βέβαια είναι και ο διευθυντής του 958, είμαι ο Αλέξανδρος Ματζόγλου. Έχω την τύχη να μοιραστώ την ρύθμιση του ήχου με την κυρία Ζωή Κουτουλοπούλου, στενή φίλη εδώ και χρόνια, και τον Αποστόλη Κοσμόγλου. Είμαστε εδώ λοιπόν, αλλά τα θλιβερά γεγονότα έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Ο θάνατος του Αντωνόπουλου, ο οποίος μας τύχησε όλους, ο πρωταγωνιστής των ταινιών του Κανελόπουλου και η απώλεια του ενός δικού μας ανθρώπου, ο οποίος είχε βάλει ρίζες σε αυτούς τους σταθμούς και στην τηλεόραση, του Λευτέρη του Κογκαλίδη, ο οποίος με συμβούλευε τις πρώτες φορές που έλεγα 20, λόγια, 20 λεπτά vocal και ένα τραγούδι. Μου λέει, οι Αμερικάνοι παραγωγή λένε music and more music. Έκτοτε έμαθα κι εγώ πάρα πολλά. Διάβαζα και το Facebook, στο Facebook ο κύριος Γιουλέκας, τώρα έμαθα ότι αυτός ήταν που τον πήγε πρώτος στη δημοσιογραφία του Κουκαλίδης, στα 18 του χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, δεν μιλάμε για απώλεια, μιλάμε για ένα τεράστιο κενό. Το θέμα είναι ότι υπάρχει διαδοχή στις σχέσεις, στις δουλειές, παντού. Αλλά το θέμα είναι επίσης ότι δεν βρίσκονται και διάδοχοι. Ποιος θα αντικαταστήσει τώρα τον Γιάννη τον Πετρίδη, ο οποίος ευτυχώς ζει, αλλά δόρισε όλη τη συλλογή του στην ΕΡΤ, και ποιος θα αντικαταστήσει τον Κογκαλίδη? Πρόσφατα του λέγα, θα πας σε κάνα καινούριο σταθμό. Πού λέει να πάω τώρα, πρέπει να πληρώσεις για να κάνεις ραδιόφωνο. Πρωτοφανέρωτα πράγματα σε πρωτοφανέρωτες εκπομπές, εκπομπές σχέσεων. Έτσι οι νέες ταινίες είναι λιγότερες στη Θεσσαλονίκη από ό,τι στην Αθήνα. Είναι κλασικό αυτό το φαινόμενο. Κανένας δεν ξέρει τελικά τι θα δει. 8 είναι οι ταινίες, εκ των οποίων οι δύο σίγουρα δεν παίζονται στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και για αυτή τη μέρα που έτσι είναι ειδική και θα ήθελα η μουσική να είναι πάρα πολύ καλή, αφού σας ενημερώσω ότι το τηλέφωνο είναι 231-0-299-456 κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων, συνεχίζουμε εδώ αυτή την ροή, ενώ ο κύριος Γκογκάτης αυτή τη στιγμή τουλάχιστον απουσιάζει, όπως διευθυντής έχει και πάρα πολλές δουλειές.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, ενώ ακούμε αυτό το φοβερό τραγούδι του The Wait με τους Band. Τη Δευτέρα, λοιπόν, όπως είναι γνωστό, στη Cinefield Δευτέρες, πρώην κινηματογραφική λέσχη εργαζομένων, στον θερινό Απόλλων στις 9 στο αφιέρωμα Things to Come θα προβάλλουν την ταινία Easy Rider, Ξένιος στους Καβαλάρης, με βραβείο στις Κάνες, υποψηφιότητες για Όσκαρ, τεράστια επιτυχία. Εκεί υπάρχει ένα φοβερό soundtrack, θα ακούσουμε αργότερα και Steppenwolf. Εδώ ακούσατε τους μπάντα στο The Wait, στο βάρος λοιπόν, και έτσι να μας φύγει και εμάς ένα βάρος. Ταινίες με συμβολική βαθμολογία. Πικρές γιορτές, συγγνώμη, είναι σαφώς η καλύτερη ταινία της εβδομάδας. Είναι Almodóvar, θα πάτε να τη δείτε, έχει όλα τα γνώριμα και περιστατικά που τον απασχολούν και τις συστατικές ουσίες. Έχει και τα αυτοβιογραφικά του, βγάζει και την πίκρα του, βαθμός 7,5. Ελλάδα 3-0, δεν θα το δούμε στη Θεσσαλονίκη. Δραματική κωμωδία αποτελούμενη από 3 επεισόδια, βαθμός 6,5. Η Ετοιμιγωρία, μια ταινία όπου πρωταγωνιστούν η Βίκη Κρυπς, στο βασικό ρόλο ο Τζιμ Σέριντεν, και ο μεγάλος Ιρλανδός σκηνοθέτης παίζει και σκηνοθετεί και σκηνοθετεί μαζί με τον Ντέιβιντ Μέριμαν. Βασίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός, τη δολοφονία μιας σκηνοθέτηδας από έναν δημοσιογράφο, βαθμός 7. Μικρές ανάσες, ελληνική ταινία της Αμέρισσα Μπάσια. Είναι ένα φιν πικρό για μια Ελλάδα γεμάτη αδιέξοδα, μπερδεμένες σχέσεις και σκέψεις, ανατροπές, αναδουλειά, βαθμός 5. Masters of the Universe, περιπέτεια του Travis Knight, μία από τα ίδια, Νίκολας Κάλιτζιν, Καμίλα Μέντερς, σπαθιά, πλαστικά πράγματα, Hollywood για 3. Ένα τρελό θεοτροφείο, μόνο στην Αθήνα, βαθμός 9,5. Εκπληκτική κωμωδία του Τζον Λάντις, «Η ζωή και τα ζωάκια της», είναι μια ταινία κινούμενος κύρις από την Ισπανία, συμπαθητική, 6,5. Μόνο στην Αθήνα, βλέπετε αυτό είναι κακό να το λέμε, «Θέσεις», η πρώτη ταινία, η πτυχιακή εργασία του Αλεχάνδρου Αμεναμπάρ, πολύ πικρό, σκληρό, δυναμικό θρίλερ, βαθμός 7,5. Και τώρα η πρόταση της εβδομάδας στο τραγούδι από την ταινία «Ξένιος ο Καβαλάρης», «Γεννηθήκαμε για να είμαστε άγριοι».

Το εμπεδώσαμε. Born to be wild. Στην Ελλάδα δίνεται σκληρή μάχη στα εισιτήρια μεταξύ του διάβολου Φοράει Πράντα και του Μάικλ, γνωστής μουσικής βιογραφίας. Φαίνεται ότι θα υπερτερήσει ο διάβολος, που έχει 218.169 εισιτήρια σε όλη την Ελλάδα, ενώ ο Μάικλ είναι στα 208.000 εισιτήρια. Η αρκοδότρυπα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και Super Mario Galaxy ταινία 167.000. Το τελευταίο Viking άνοιξε με 3.251, ο ποιητής με 2.608. Είναι πολύ ενθαρρυντικά νούμερα για ταινίες ποιοτικές αυτά τα πράγματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα ίδια και τα ίδια. The Mandalorian and Grogu πηγαίνει καλά, έχει πέσει πολύ, είναι στα 136 εκατομμύρια. Φυσικά ο Μάικλ είναι πάρα πολύ ψηλά, 340 παγκοσμίως, στις Ηνωμένες Πολιτείες 340 και παγκοσμίως 850. Και Super Mario Galaxy ταινία ξεπέρασε τα 427 παρακαλώ εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και απέχει μία ανάσα από το 1 δισεκατομμύριο. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχω δει την ταινία. 992 εκατομμύρια. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες και πρέπει να τις δούμε, να τις συνάξουμε και να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, ενώ και το Hokum πήγε πάρα πολύ καλά. Ακούστηκε στους νέους, στις προβολές, και είμαι πάντα στη διάθεσή σας στο γνωστό τηλέφωνο για διαφωνίες, συμφωνίες, ενώ η κυρία Κωτελοπούλου τώρα έχει περάσει στο rotation, για να συνεχίσουμε να τα λέμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Τι Νταλκάς κι αυτός πάλι με τον Τζόνι Κας, αφιέρωνε το τραγούδι στον Λευτέρη τον Κογκαλίδη. Τραγούδι λοιπόν που από το 1930, 95 χρόνια, 96 χρόνια είναι στην επικαιρότητα. Ο Τζόνι Κας βέβαια με το δικό του country τρόπο το λέει εξαιρετικά. Ο Αλμοντόβαρ, δύο ταινίες σε μία. Ένας σκηνοθέτης βρίσκεται σε υπαρξιακό αδιέξοδο, σαφώς είναι ο Αλμοντόβαρ, και ετοιμάζεται να γράψει το σενάριο μιας ταινίας, η οποία διεξάγεται, ενώ ο σκηνοθέτης βρίσκεται στο τώρα, 2025, η ιστορία αυτή το 2024, πάνω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι λοιπόν απολαυστικός ο τρόπος που συνδυάζει το ένα με το άλλο, δύο φίλμοι σε ένα, δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, ενώ στην κλασική αφήγηση του αρχικού έχουμε ένα αφηγηματικό τύπο γνωστό, στο δεύτερο στην μετατροπή της αφήγησης σε ταινία του 2004 έχει το γνωστό αλμοδοβαρικό στυλ με πολλές αναφορές στο μήλο της, μια ταινία με πολύ χιούμορ, ευαισθησία, πίκρα και έλεγχο. Για πρώτη φορά ο Αλμοντόβαρ έχει ένα έλεγχο των εκφραστικών του μέσω τόσο καλό που νομίζω ότι θα ενθουσιάσει όλο το κοινό και όχι μόνο εσάς τους φαν του.

Κλασικό country, πάλι ο Johnny Cash, και βέβαια είναι το μυθικό του τραγούδι, το Riders in the Sky. Καβαλάρετε στον ουρανό, θα λέγαμε ένα country πάνω στο φανταστικό, πάνω στο διάβολο, πάνω στην αποξένωση. Πάμε λοιπόν στις Μικρές Ανάσες, μια ταινία φωτοτυπία του αδιεξόδου της σύγχρονης Ελλάδας και της Αθήνας. Η Λένα, 20 χρονών, έχει έναν φίλο, το Στέλιο, στο σπίτι πριν να συντηρήσει τον τη μητριά της, τον πατέρα της, ο οποίος παίρνει ένα επίδομα ανεργίας και δεν ασχολείται με τίποτα, και έχει μια πολύμηνη σχέση, είπαμε, με έναν άντρα, και ο φίλος της, ο Στέλιος, ακριβώς της λέει τι να κάνει, γιατί η πολύμηνη της σχέση είναι με τον Αργύρη, ο οποίος είναι ανώριμος, συνομήλικό της, και δουλεύει και αυτός υπάλληλος. Δουλεύουν και οι δυο σε ένα σούπερ μάρκετ. Δεν φτάνουν όλα αυτά λοιπόν, υπάρχει και μια εγκυμοσύνη. Η ταινία μαζεύει τα κακά όλου του κόσμου. Έχει πάρει βραβείο στο Meet the Neighbors, στο φεστιβάλ. Έχει 5 υποψηφιότητες για Ήρης. Είναι σκληρή, είναι η πρώτη μεγάλο μήκος της Αμέρισσα Μπάσια. Σκληρή, αληθινή, πικρή, σου χαλάει την καρδιά, αλλά είναι ευθύβολη. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Και είναι και ένα ελληνικό σινεμά, να το δούμε.

Βρισκόμαστε στα μισά της εκπομπής, οι νέες ταινίες της εβδομάδας με άφθονη μουσική, πληροφορίες, σχόλια, φεστιβάλ, αποκλειστικότητες, 9.58 κάθε Πέμπτη, προσωρινά 8 με 9 και από το ΕΡΤΕΚΟ στο διαδίκτυο ο Θανάσης Ογγάδης, ο διευθυντής του σταθμού με τον Αλέξανδρο Ζούλ που σας μιλάει τώρα. Ενώ να ευχαριστήσω και την κυρία Ζωή Κουτουλοπούλου που με βοήθησε τα αφάνταστα να κάνουμε την επιλογή των εξαιρετικών αυτών τραγουδιών που ταιριάζουν με τη μέρα που είναι θερινή, έστω μετά από βροχούλα. Να πάμε λίγο για τους Αθηναίους. Το ένα τρελό θηριοτροφείο είναι μια ταινία του Τζον Λάντις που δεν τη χάνεις. Έχει ένα αναρχικό μεταχύπικο πνεύμα του 70 με τοπική επίθεση στους πάντες και τα πάντα στο πουριτανικό, μιλιταριστικό και ηθικοπλαστικό αμερικάνικο όνειρο. Βιτριολικός σαρκασμός, εδώ έχουμε μέσα μεγάλους ηθοποιούς, τον Τζον Μπελούτσι, τον Ντόνα Σάντλον, μια πολύ πολύ μεγάλη ταινία, μια ταινία την οποία και εγώ έχω αγαπήσει, την έπαιξαν με Σινεφίλ Δευτέρες στο Βακούρα, μια ταινία που είναι το 1976 και φυσικά θα τη δείτε εσείς οι Αθηναίοι, στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω τι θα γίνει.

έρχεται στο μέλλον. 9 Ιουλίου στην Ελλάδα θα έχουμε την τύχη να δούμε μια από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ταινίες όλων των εποχών. Την είδα βεβαίως. Είναι το Δείπνο του Φράγκου. 1 Απριλίου, πρωταπηλιά, κακό ψέμα, τελειώνει ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος στα 1939. Εγκαθίσταται μια σκληρή δικτατορία, αμήλικτη, με θανάτους, με εκτελέσεις, με βασανιστήρια, με φυλακές και. Στις 15 του μήνα το αγαπημένο του ξενοδοχείο που έτρωγε τα βράδια ο Φράγκο είναι το Παλάς στη Μαδρίτη. Λέει λοιπόν να το φτιάξουν να κάνει ένα γεύμα. Αλλά ήταν, όπως ξέρετε, εκεί πέρα είχε χρησιμοποιηθεί ως νοσοκομείο. Το φτιάχνουν στα γρήγορα, μετά πρέπει κάποιος να μαγειρέψει τα φαγητά. Γιατί θα έρθει και η κυρία Φράγκο και αξιωματική κτλ. Του λένε όλοι οι μάγειρες είναι κομμουνιστές και είναι στη φυλακή. Βγάλτε τους προσωρινά και μετά θα δούμε τι θα τους κάνουμε. Τους βγάζουν λοιπόν. Και από εκεί θα αρχίσει μια εκπληκτική ιστορία. Βασίζεται σε ένα θεατρικό έργο το οποίο γίνεται εκπληκτική ταινία. Δείχνει όλο τον ρατσισμό. Έχει κωμικά στοιχεία, έχει ανατρεπτικά, έχει μαύρο χιούμορ, έχει κινησμό. Και ένα τέλος το οποίο δεν θα σας το πω, ότι το τέρας ποτέ δεν πεθαίνει. Μια μεγάλη ταινία γράψτε από τώρα 9 του μηνός του Ιουλίου, 5η πρεμιέρα και στη Θεσσαλονίκη, το Δείπνο του Φράγκου.

Φυσικά είναι η Dusty Springfield και βέβαια το, η διασκευή του ιταλικού τραγουδιού «Io che non vivo più την ώρα του Σασατέ». Έχουμε και remake στα τραγούδια όπως βλέπετε. Λοιπόν, πάμε τη μηγορία λοιπόν. Jimmy Sheridan παίζει και σκηνοθετεί μαζί με τον Tom Connors. Είναι και ένας ένορκος. Λοιπόν, έχει γίνει πραγματικά γεγονότα. Βρέθηκε κάποτε δολοφονημένη μια σκηνοθέτηδα εδώ πριν μερικά χρόνια και κατήγγειλαν ως δημοσιογράφο και τον παρέμβησαν σαν δίκη έναν φίλο του Sheridan, τον δημοσιογράφο του Bailey. Εδώ κάνει μια πραγματικό σύλλο τη ταινία, είναι recreation, δηλαδή αναγωγή. Την γορία λοιπόν, στείλει μια δίκη, αυτό είναι ο 8ος ένορκο. Υπάρχουν λοιπόν 12 ένορκοι, οι οποίοι πρέπει να ξεπεράσουν την πέτσα. Συνήθως όταν βαριέσαι και ακούς ιστορίες, λες, θα καταδικάσω την κυρία Κοτελοπούλου ή τον Αδερματζόγλου. Προφανώς αυτός πέτρεξε την τσίχλα του εδώ ή οτιδήποτε εκεί. Είναι μια ταινία για τις ευκολίες του νομικού συστήματος. Ακολουθεί κατά γράμμα τους 12 ενόρκους του Σίντλι Λουμέτ. Είναι μια πολύ σκεπτόμενη ταινία

Η Πάτη Πράβο έμεινε αθάνατη για την μπάμπολα, για την κούκλα της. Πάμε λοιπόν τώρα πάλι Αθήνα, Τέσσης. Ένα παιδί 24 χρονών στα 1996, γεννήθηκε το 1972, είναι ακόμα λοιπόν πάρα πολύ νέος, είναι στα 54 του, αλλά έχει χάσει τη φόρμα του. Αλεχάνδρο Αμεναμπάρ γυρίζει την πρώτη ταινία και αναδεικνύεται σε μεγάλη ελπίδα του ισπανικού κινηματογράφου. Ένα καλογραμμένο ψυχολογικό θρίλερ, 7 βραβεία Γκόγια. Η νεαρή Άντζελα εκπονεί μια πανεπιστημιακή διατριβή για την κινηματογραφική απεικόνιση της βίας. Θα βρει ένα βίντεο όπου ένα κορίτσι βασανίζεται μέχρι θανάτου. Σύντομα ανακαλύπτει ότι ήταν πρώην φοιτήτρια στη σχολή της. Και μπαίνει και αυτή στο στόχαστρο του σαδιστή δολοφόνου. Οι υποψίες μετακυλίονται συνεχώς και σχετικά αφελώς από έναν γνωστό της ηρωίδας. Αλλά ο Αμεναμπάρ, με συγχωρείτε, Ισπανός και αυτός, μπορεί να έχει ξεπερασμένες σήμερα ελεύθερες ιδέες, αλλά για το 1992 που γίνεται η ταινία, 96 μάλλον για την ακρίβεια, είναι καταπληκτικό και καταφέρνει να καταθέσει και ένα εύστοχο σχόλιο για την ειδονοπλεπτική σχέση της κοινωνίας με τη θεαματοποίηση της βίας. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. 30 χρόνια μετά πρέπει να δούμε ακριβώς την ειδονοπλεπτική σχέση της κοινωνίας με το θέαμα της βίας.

μετά από πολλούς κόπους και μετά από πολλές φορές που πήγε το μυθιστόρημά του σε εκδότες, γιατί δεν το εξέδιδαν, το θεωρούσαν πάρα πολύ τολμηρό και πολύ αντισοβιετικό, διότι η Μεγάλη Βρετανία και η Σοβιετική Ένωση ήταν τότε φίλοι, βγαίνει το μυθιστόρημα του Τζον Όργουελ, «Η Φάρμα των Ζώων». Νομίζω ότι αυτό το μυθιστόρημα, «Η Φάρμα των Ζώων» και «Ο Μικρός Πρίγκιπας», καμιά σχέση δεν έχουν μεταξύ τους, είναι εξαιρετικά, είναι τα πιο πολύ διαβασμένα ή τουλάχιστον τα πιο γνωστά βιβλία. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ πέρα? Θα δούμε την ταινία σε κινούμενο σκίτσο, και μάλιστα πάρα πολύ ωραίο κινούμενο σκίτσο. Τα γουρούνια σε μια φάρμα έχουν πάρει την επικυριαρχία. Γίνεται λοιπόν μεγάλη ιστορία, μεγάλη ταραχή και μεγάλα επεισόδια. Θέλουν να κάνουν τα πάντα δικά τους. Έτσι ετοιμάζεται μια επανάσταση. Και εκεί ακούγεται η ιστορική φράση: όλα τα ζώα, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι μεταξύ τους, άρα μερικοί είναι πιο ίσοι. Ενώ οι στόχοι του φίλου μας του μεγάλου Όργουελ ήταν μάλλον να κάνει σχόλιο στην Σοβιετική Δημοκρατία ή Πολιτεία ή ό,τι θέλετε, εδώ έχουμε μια έντονα αντικαπιταλιστική σάτυρα. Έντονα και έντονη, με πάρα πολύ ωραία σκίτσα. Παίρνεις το παιδί σου μαζί, παίρνεις και ένα δωράκι του βιβλίου, του λες τι είναι αυτή η ιστορία, του λες περί Όργουελ, και όταν θα μεγαλώσει, αν είναι τώρα 9-10, όταν θα γίνει 14, του δείχνεις και το ντοκιμαντέρ 2x2-5. Μια άλλη εναλλακτική λύση, αλλά προς Θεού, μην έχετε αυτή την προκατάληψη με τα κινούμενα σκίτσα.

Από Ισπανία μας έρχεται ένα πολύ ωραίο κινούμενο σκίτσο που δυστυχώς όμως είναι μετακροτισμένο στα ελληνικά. Η ζωή και τα ζωάκια της. Έχουμε την καπιταλιστική αδιφαγία μέσω ενός ιδιοφυΐου νεαρού δισεκατομμυρίουχου. Σας λέει τίποτα? Πολύ. Δεν χρειάζεται να πούμε πώς λέγεται, από ζού αρχίζει το όνομά του. Και το οικολογικό μήνυμα συμβολισμένο σε ένα εξωγήινο δέντρο ζωής. Έχουμε λοιπόν μια σύγκρουση η οποία εκμεταλλεύεται έξυπνα μια απλή ιδέα. Η ζωή είναι κόρη μιας βιολόγου η οποία παραλαμβάνει ένα κουτί γεμάτο αλόκοτα άγνωσης προέλευσης μπλε-μαύρα. Θα τα δοκιμάσουν κατά λάθος και τα κατοικίδια του σπιτιού θα αποκτήσουν υπερφυσικές ικανότητες και κατόπιν η ίδια ζωή της οποίας το DNA αρχίζει και μεταλλάσσεται ανεξέλεγκτα. Σεναριακή σπιρτάδα, ευρηματικότητα, έχει πολλά κλισέ, έφεπτα μηνύματα, έξυπνοι γραμμένοι χαρακτήρες και κάτι παραπάνω από ένα διεκπαιρεωτικό σκίτσο. Νομίζω αν μπορούσα να σας παρακαλέσω θα σας έλεγα πάρτε τα παιδάκια σας και πάτε μαζί. Δηλαδή είναι μια εκπληκτική ταινία και λέει τα του κόσμου μας με πολύ πολύ απλό τρόπο.

Οι νέες ταινίες λοιπόν, κάθε Πέμπτη στις 8 με 9, από το 958, έρθε ECHO 958 με τον Θανάση Γογκάτη, τον διευθυντή του σταθμού, και τον Αλέξη Δερνατζόγλου. Σήμερα και βοήθεια πάρα πολύ, εκτός από την δουλειά της και στην επιλογή της μουσικής, η κυρία Ζωή Κοτελοπούλου, σας έχω πει ποιες είναι οι επιλογές μας. Είναι η Ετοιμιγορία, είναι οι Πικρές Γιορτές και Μπαλαντέρ πηγαίνει το ωραίο αυτό κινούμενο σκίτσο «Η Φάρμα των Ζώων» με τα παιδιά σας. Καλό βράδυ, ευτυχία, αγάπη, υγεία και καλά μπάνια λόγω του ότι έρχεται καλός καιρός. Με αγάπη, γεια σας!

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
2: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
1: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
1: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
5: Μα ξέρετε.
4: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
6: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.

0: DJs.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
2: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
1: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
1: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: ΕΡΤ3. Σταθμός στον πολιτισμό.

Οι Minor Mine παραδίδουν τα μεσάνυχτα ακριβώς, δηλαδή σε κάτι λιγότερο από μια ώρα από τώρα. Στην κυκλοφορία παραδίδουν το νέο και τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους. Ο δίσκος έχει τίτλο Those Specks of Dust. Those Specks of Dust και ανέβαινε στο Bandcamp, όπως είπαμε τα μεσάνυχτα, αλλά οι Minor Mine τίμησαν και τήρησαν την παράδοση να παρουσιάζουμε πρώτοι στα διαμάντια το δίσκο. Άντε, ας το δούμε ότι είναι γούρι και για τις δύο πλευρές, δηλαδή και για τα διαμάντια και για τους Minor Mine. Στον δίσκο, δηλαδή το Those Specks of Dust των Minor Mine, έχω αφιερώσει καμιά 7 ακροάσεις, με πιο πρόσφατη μια ακρόαση λίγες ώρες πριν να μπούμε στο στούντιο, η οποία τελική, ας το πούμε, ακρόαση επικύρωσε την άποψη που έχω σχηματίσει ότι είναι από τα ωραιότερα άλμπουμ του 2025 με αυτήν τη διατύπωση, η οποία τα περικλείει και τα λέει όλα για να μην αρχίζουμε να φιλολογούμε. Και όταν λέω ωραιότερα, μόνο μια μικρή επεξήγηση, εννοώ σε κάθε τομέα, από τη σύλληψη μέχρι το τελικό στάδιο της μίξης και της παραγωγής. Εν ολίγης, σου δημιουργεί τη διάθεση να ξαναπατήσεις το play για να το ακούσεις πάλι από την αρχή. 6 χρόνια έχουν περάσει από την προηγούμενη αλμπουμική έξοδο των Minor Mine, η οποία επίσης ήταν υψηλότατου επίπεδου. Οι Minor Mine δημιουργήθηκαν και δημιουργούν στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές του 2008. Έχουν δώσει live σε πολλές αίθουσες και σε φεστιβάλ στην Ελλάδα, έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με ονόματα όπως Tuxedo Moon, Murder by Death, Peter Murphy, Savage Republic, Wovenhand, The X και Band of Holy Joy. Η δισκογραφία τους περιλαμβάνει 3 ακόμη άλμπουμ, όλα σε δική τους παραγωγή, όλα τα έχουμε μεταδώσει στα διαμάντια. Πάμε, Where They Go. Αυτό βγήκε το 2010. Out of Heaven. Η συνέχεια το 2012. Small Talk with Ghosts Before Sleep. Το αμέσως προηγούμενο που βγήκε το 2020. Το άλμπουμ το καινούργιο των Minor Mind, δηλαδή το Those Specks of Dust, από όπου μόλις μεταδώσαμε το πρώτο τελευταίο τραγούδι Shall I Believe. Το καινούριο άλμπουμ των Minor Mine ηχογραφήθηκε από τον Θάνο Καζαντζή και τον Χρήστο Μέγα στο Πολύτροπον Recording Studio το 2024. Η μίξη και το mastering έγινε από τον Χρήστο Μέγα, γνωστό γκουρού. Το graphic design επιμελήθηκε η Βαρβάρα Παναγιωτίδου. Βγαίνει δε ο δίσκος και σε μορφή CD σε επιλεγμένα δισκοπολία, αλλά και αύριο θα διατίθεται στο live των Minor Mine, γιατί η Minor Mine αύριο, που είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, δίνουν συναυλία στη Θεσσαλονίκη, στη μικρή σκηνή, στην Τούμπα. Θα είναι διπλή συναυλία, γιατί εκτός από τους Minor Mine θα παίξουν και οι Αθηναίοι και ωραίοι Bogard. Ακούμε The Jungle από το φετινό άλμπουμ των Bogard, The Dance of Broken Promises.

Οι Bogart. Οι Bogart έρχονται για live στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά για να παρουσιάσουν το νέο τους δίσκο The Dance of Broken Promises, από όπου μόλις ακούσαμε το τραγούδι The Jungle. Δίσκος ο οποίος κυκλοφόρησε στις αρχές του έτους είναι αυτός. Για την ακρίβεια, οι σημειώσεις μου λένε 15 Ιανουαρίου 2026. 23 χρόνια από το ξεκίνημά του, το τρίο από την Αθήνα αποτελεί ένα μουσικό πρίσμα μέσα από το οποίο το rock and roll, το punk, τα holler blues και η jazz διαθλώνται και επαναπροσδιορίζονται ανεπιτίδευτα, επενδύοντας ιστορίες στις οποίες τα πάντα μπορούν να συμβούν. Λέξη προς λέξη, κλεμμένη η φράση από το δελτίο τύπου, ενώ δεν το συνηθίζω να λέω λόγια αλωνών και να απαράλλαχτα να εκφωνώ τα δελτία τύπου στον αέρα, αλλά αυτή η φράση και πιστή περιγραφή συνιστά και μ' άρεσε, γι' αυτό και προχώρησα στην επιλέξη αναπαραγωγή της στο μικρόφωνο του 958 της R3. Και για τους Bogart είναι ο τέταρτος δίσκος και έχουμε μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία αύριο στη μικρή σκηνή στη Θεσσαλονίκη, Bogart και Minor Mine. Την οποία διπλή πρόσκληση θα πάρει ο πρώτος που θα στείλει inbox στο messenger του John Simandiras Radio DJ στο Facebook. J-O-H-N, Simandiras με N και D, John Simandiras Radio DJ, ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα ονοματεπώνυμο. Δηλαδή θα λάβει μια διπλή πρόσκληση για την συναυλία Bogart και Minor Mine αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, μικρή σκηνή Τούμπα Θεσσαλονίκη. Επίσης, μην το ξεχάσω, θα απέλθουμε απόψε με ένα ακόμα τραγούδι από το νέο Minor Mine. Πάμε όμως στη συνέχεια για να συνδεθούμε με τα προηγούμενα, να θυμηθούμε τι συνέβη χτες στα Διαμάντια.

κυκλοφόρησε στις 21 Νοεμβρίου του 2025, ναι, έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα και τον έχουμε μεταδώσει κάθε άλλο παρά λίγες φορές στην εκπομπή μας, χώρια της κατοίκων ακροάσης που του έχουμε επιφυλάξει. Πρόκειται για ένα σύνολο τραγουδιών παιγμένων από πολυμελές σύνολο μουσικών, ένα δισκογράφημα στο οποίο συναντάμε έμπνευση, πάθος μα και δεξιοτεχνία στον παιχτικό τομέα και αρτιότητα στη μίξη και στην παραγωγή. Με λίγα λόγια, ο δίσκος για τον οποίο μιλάμε διαθέτει όλα τα στοιχεία που κάνουν ένα έργο να αντέχει στη δοκιμασία του χρόνου. Και κυρίως, να θέλουμε να το απολαμβάνουμε όσο γίνεται πιο πολύ. Ο δίσκος είναι το Dancing Tooth, του συγκροτήματος Captain. Ακούσαμε το We're the Water και παίζει και σε χαλί τώρα το ίδιο τραγούδι. Τον δείξαμε και ως ελπίχθ στην κάμερα που μας βγάζει με βίντεο live streaming από το link studio958.air.gr και είχαμε τη χαρά να είναι μαζί μας στο στούντιο χτες βράδυ όλα αυτά ο Παναγιώτης Καπετανάκης, μέλος του συγκροτήματος, βασικό μέλος των Captain και η APTEN Soul από τα 60s και κυρίως τα 70s, jazz στη λάτη και μπόλικο Philadelphia sound, funk, dub, dance punk κιθαριστικά ξυσήματα, μελωδικές αναπτύξεις και λίγα λέμε. Αυτά είναι τα δομικά και λειτουργικά συστατικά του εντυπωσιακού άλμπουμ που αποτέλεσε αφορμή να συναντηθούμε χτες με τον Παναγιώτη, όπως αφορμή στάθηκε και η συναυλία, θα γίνει και η συναυλία των Captain στη Θεσσαλονίκη που είναι να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 στον Κήπο, στο Θέατρο Κήπου. Ο Παναγιώτης Καπετανάκης αποδείχτηκε συνομιλητής έξοχος, απαντώντας με ουσία και με ακρίβεια στα θέματα που τέθηκαν στη συζήτηση χτες στα Διαμάντια. Αξίζει να τσεκάρει κανείς όσα μας είπε. Η σχετική εκπομπή η χτεσινή έχει ανέβει στην θηρίδα, μερίδα των διαμαντιών στο ertekou.gr, την ηχό της μαμάς ΕΡΤ. Στην Θεσσαλονικιώτικη Fine Records κατοικούν δισκογραφικά οι Captain. Από την ίδια εταιρεία εκπορεύεται δισκογραφικά και ο Παύλος Παυλίδης. Ακούμε Πανσέλινος, νέο σίγγλ από τις 31 Μαΐου 2026.

Ο Παύλος Παυλίδης καλωσορίζει το καλοκαίρι με το νέο του τραγούδι που λέγεται Πανσέλινος. Αυτό ακούσαμε μόλις πριν, κυκλοφόρησε στις 31 Μαΐου από την Fine Records, ένα μήνα πριν από τη μεγάλη του συναυλία στο Release Athens στις 5 Ιουλίου. Ο Παύλος μοιράστηκε μαζί μας το δεύτερο single και μουσικό βίντεο από το ερχόμενο άλμπουμ του, για το οποίο, από όσο τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες. Κλείς τα μάτια σου. Από τους Θεσσαλονικείς μέσα από στάχτες και το πρώτο τους και ομώνυμο άλμπουμ.

0: τα χέρια σου φτερά για να πετάξουμε. Κάνε τα χέρια σου φτερά,
1: τα χέρια σου φτερά,
0: για να πετάξουμε,
1: για να πετάξουμε.
0: Σαν δυο αστέρια μακρινά, και εμείς να

Είναι η εκπομπή Διαμάντια σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 FM τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της ΕΡΤΡΙΑ για μια ακτίνα γύρω από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από το link studio958.er.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming. Στο κάθε βραδινό 10 με 11 πλήν Σαββάτου και Κυριακής συγκροτούμε μια αλληλουχία που αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία είτε όχι, είτε δεν θα βγουν καθόλου. Στην παραγωγή και την παρουσίαση ο γνωστός δεινόσαυρος Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε η Ζωή Κουτελοπούλου. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, on demand, στο ertecho.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως, οπωσδήποτε τις νέες εισόδους, εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον μας, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα και αν τον ενδιαφέρει να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών.

Pόπ είναι κατά βάθος, τουλάχιστον ως προς τη μελωδία και τα μοτιβάκια, αλλά σερβιρισμένο με punk ένδυμα slam dance από τους Αθηναίους Anti-Normals και το νέο τους άλμπουμ που λέγεται Dead End Cruising και βγήκε στις 17 Μαΐου του 2026 και με την ευκαιρία να και μια ανασκόπηση. Έχουμε ξεκινήσει με νέο άλμπουμ Minor Mind, το οποίο παρουσιάζουμε σε αποκλειστικότητα χάρη στη συνεργασία μας με το συγκρότημα. Το άλμπουμ ανεβαίνει στις πλατφόρμες και ειδικά στο Bandcamp. Αυτό μας ενδιαφέρει, αυτό έχει προτεραιότητα στις 12 τα μεσάνυχτα. Δηλαδή στην ουσία αύριο που είναι Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026 και συνδυάζεται η κυκλοφορία του με τη συναυλία το βράδυ της Παρασκευής των Minor Mind στη μικρή σκηνή με τους Αθηναίους Bogart. Δεύτερη η Bogart, τρίτη στην λίστα μας για απόψε η Captain, τους οποίους συνεντευξιάσαμε χτες δια της αυτοπρόσωπης και επιτόπιας παρουσίας στο στούντιο του Παναγιώτη Καπετανάκη. Τέταρτος ο Παύλος Παυλίδης με το καινούριο του σίγκλ που λέγεται Πανσέλινος, μέσα από τις τάχτες στην πέμπτη θέση από τη Θεσσαλονίκη, καινούριο συγκρότημα, και αμέσως πριν από την Αθήνα Anti-Normals. Και συνεχίζουμε εξίσου βαρβάτα και πανκίστικα κάπως, Nashville Pussy. Ακούμε Jacking Off and Taking Names από το νέο EP τους που λέγεται 10 Inches of Pussy Season 1.

Οι βετεράνοι του hard rock και punk μαζί, Nashville Pussy, έχουν επανέλθει μετά από 8 χρόνια με ένα EP 4 τραγουδιών που το βάφτισαν 10 Inches of Pussy Season 1. Στις 22 Μαΐου έχουν επανέλθει, από εδώ διαλέξαμε το τραγούδι, το 7ο μας για απόψε τραγούδι, δεύτερο στην ροή του EP που λέγεται Jacking Off and Taking Names. Ηχογραφημένο αναλογικά εξ ολοκλήρου, το 10 Inches of Pussy Season 1, το Nashville Pussy, είναι παιγμένο από τα ιδρυτικά μέλη των Nashville Pussy, Blaine Cartwright, φωνή και ρυθμική κιθάρα, και Ryder Suis, την προφέρω σωστά αυτήν, που παίζει solo κιθάρα. Έχουν και τον drummer Dusty Watson, που έχει παίξει με Sonics, Agent Orange, Dick Dale, Lita Ford, και με ποιον δεν έχει παίξει, και την εδώ και χρόνια μπασίστρια Bonnie Buitrago. Άρα λοιπόν, Nashville Pussy, καινούριο υπηδάκι που λέγεται 10 Inches of Pussy Season 1, και φεύγουμε αφήνοντας πίσω μας τους Nashville Pussy, γραμμή για ένα σκυρότυπο που λέγεται Inflatable Idols.

Ρε, ωραίο είναι αυτό. Το παίξαμε μία, το μεταδώσαμε δύο, το μεταδώσαμε τρεις. Έχει τη χάρη του. Είναι ντεμπούτο το άλμπουμ για άλμπουμ σαρωτικού rock and roll από ένα συγκρότημα που λέγεται Inflatable Idols. Και θα μπορούσες να το πεις και super groupy, καθώς εδώ συμμετέχουν πρώην μέλη των Social Distortion, Adolescents, Cadillac Tramps και Infamous Thieves, αλλά και τωρινά μέλη από τους Τσόλ, Ultra Bomb, Street Walking Cheetahs, Greg Antista and the Lonely Streets, JJ and the Real Jerks και The Legendary Swagger. Υπερομάδα. Το συγκρότημα, ξαναλέω, λέγεται Inflatable Idols και το τραγούδι λέγεται Drunken Nostalgia. Η δε ονομασία του άλμπουμ, ο τίτλος του άλμπουμ είναι Get Stiff. Άρα το συγκρότημα ξανά Inflatable Idols, Get Stiff το άλμπουμ, Drunk on Nostalgia το τραγούδι που μόλις μεταδώσαμε, και από τους Αμερικανούς Inflatable Idols θα πάμε στους Αυστραλούς Smoked Salmon. Εντάξει, προφέρεται salmon κάπως έτσι, αλλά πώς θα συνεννοηθούμε. Ο καπνιστός Σολωμός είναι το συγκρότημα του Kim Salmon, ένα συγκρότημα που έχει φτάσει λίγαν προσφάτως, για την ακρίβεια στις 29 Μαΐου του 2026, στο δεύτερο του άλμπουμ. Γράφει στην ετικέτα Smoked Salmon give you 9 of their catchiest strains. Έτσι είναι η επιγραφή στο καινούριο άλμπουμ πλήρης των Smoked Salmon του Kim Salmon, από το οποίο άλμπουμ λέγεται Totally Sick και έχει και δύο θαυμαστικά. Από το Totally Sick της νέας παρέας του Kim Salmon, των Smoked Salmon, θα παίξουμε ευθύς αμέσως ένα τραγούδι που λέγεται Fix Me Up.

0: Fix me up.
1: Πάμε με την αποφώνηση να τα ξαναβάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Ο Kim Salmon, ποιος είναι ο Kim Salmon? Ο Kim Salmon είναι ο θρύλος των Scientists, των Beasts of Bourbon, Αυστραλία και άλλων. Ξαναχτυπάει με το νέο του συγκρότημα που λέγεται Smoked Salmon. Νέος δίσκος, Smoked Salmon Give You 9 of Their Catchiest Strains. Δίσκος με τίτλο Totally Sick, 29 Μαΐου 2026. Από εδώ προέρχεται το Fix Me Up, Kim Salmon, σε νέες περιπέτειες. Και ξαναπάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για ένα άλμπουμ που μάλλον το αδικούμε, γιατί όλα τα τραγούδια μπορούν να παιχτούν στο ραδιόφωνο και ειδικά στα διαμάντια, αλλά τι να πρωτοδιαλέξεις. Μιλάμε για τους Silos του Walter Salas Humara, το νέο τους άλμπουμ που λέγεται Everything και βγήκε την 1η Απριλιά του 2026, από όπου παίζουμε ευθύς αμέσως το What Do I Owe. Οι Silos στα διαμάντια.

What Do I Owe από το νέο άλμπουμ Everything του συγκροτήματος Silos, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1985, δηλαδή δεν είναι τίποτα καινούργιο, από τον Κουβάνο-Αμερικανό τραγουδοποιό Walter Salas Humar, αυτός είναι στην ουσία πλέον η Silos, και τον Μακαρίτη Bob Roop. Τους κατατάσεις του Silos στην ευρύτερη περιοχή της Αμερικάνα Roots και με λίγα Paisley Underground στοιχεία, χοντρικά όμως όλα αυτά, χωρίς πιστή τήρηση των μορφολογικών στοιχείων των ειδών αυτών, καθώς η ηχητική τους ταυτότητα είναι πλούσια, είναι εμποτισμένη και εμπλουτισμένη ακόμα και με απόϊχους από Velvet Underground, μακρύς ο δισκογραφικός κατάλογος των Silos και γεμάτος με ωραίους δίσκους. Έχουν βγάλει και μερικούς όχι τόσο ωραίους, αλλά γενικά αξίζει να συλλέγεις τους Silos, και επιτέλους για να τελειώνουμε και με το κεφάλαιο αυτό και να τα έχω όλα, αγόρασα το σύνολο της δισκογραφίας των Silos, γιατί στο Bandcamp, άμα αγοράσεις την δισκογραφία ολόκληρη ενός μουσικού από το προφίλ του, τον Bandcampικό, σου δίνει πολλές φορές τη δυνατότητα να την προμηθευτείς με έκπτωση, και πρέπει να είναι ακόμα ενεργή η έκπτωση αν αγοράσεις όλη τη δισκογραφία των Silos, οι οποίοι σιγά σιγά δίνουν τη θέση τους στους Αθηναίους Death Radio. Νάτι, εδώ έχουμε νέο συγκλάκι που λέγεται No Place Like Home. Βγήκε την προηγούμενη Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 και έχει διάρκεια σχεδόν 7 λεπτά, αλλά δεν το ακούσουμε όλο γιατί θα φύγουμε με Mine or Mine.

Και η αυλαία του απόψινου επεισοδίου των Διαμαντιών πέφτει όπως πέφτει η αυλαία του νέου άλμπουμ Those Specks of Dust on Minor Mind που ανέβαινε σε μια ώρα από τώρα στο Bandcamp, δηλαδή με το τραγούδι We Will Dance Again. Ευχαριστούμε, καληνυχτούμε, ειδικές ευχαριστίες στον Κυριάκο Minor Mind, καλή επιτυχία στο αυριανό live Minor Mind με Bogart στη μικρή σκηνή στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως καλό τάξιδο στο νέο δίσκος Those Specks of Dust που τελειώνει όπως τελειώνουμε κι εμείς. We Will Dance Again. We Will Dance Again.

«Η πόρτα που ανοίγει». Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Γεια σας. Κομμάτια από βινήλια για αυτή την ώρα και η εκπομπή ξεκίνησε ήδη με τον τενορίστα Έντι Χάρις. Τον ακούσαμε στη σύνθεσή του Brother Wardo, σε ηχογράφηση που έγινε το 1977 στο Λος Άντζελες. Μαζί του ήταν ο Ντον Έλι στην τρομπέτα, ο Μίλκο Λέβιεφ στο ακουστικό και το ηλεκτρικό πιάνο, ο Μπράντλεϊ Μπόντο στο μπάσο και ο Πολ Χάμφρεϊ στα τύμπανα. Το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ The Versatile Eddie Harris. Περνάμε στον πολύ καλό γερμανό πιανίστα Klaus Ignacek και στο δίσκο του Take It Easy που ηχογραφήθηκε το 1989 στη Γερμανία. Τον ακούμε στη σύνθεσή του Blues For You μαζί με τον Ron McClure στο μπάσο και τον Billy Hart στα τύμπανα.

Ακούσαμε το Blues for You του γερμανού πιανίστα Klaus Ignacek και συνεχίζουμε με ένα κουαρτέτο που το αποτελούν ο Καν Τζαμάλ στο βιμπράφωνο, ο Charles Tyler στο άλτο και το βαρύτονο σαξόφωνο, ο Τζόνι Ντιάνι στο μπάσο και ο Λιρόι Λόβε στα τύμπανα. Από το άλμπουμ Dark Warrior που ηχογραφήθηκε στη Σουηδία το 1984, τους ακούμε στη σύνθεση του Καν Τζαμάλ, Τζόνις in Malmoe.

από το 1966 και από το άλμπουμ του Τσίκο Χάμιλτον The Dealer ακούσαμε την ομώνυμη σύνθεσή του. Ο συνθέτης ήταν στα τύμπανα, ο Άρνι Λόρενς στο άλτο σαξόφωνο, ο Ρίτσαρντ Ντέιβις στο μπάσο και ο Λάρι Κόριελ στην κιθάρα. Περνάμε στους Steps Ahead που αποτελούνται από το Μάικλ Μπρέκερ στο τενόρο σαξόφωνο, το Μάικ Μανιέρι στη μαρίμπα και το βιμπράφωνο, τον Έντι Γκομέζ στο μπάσο, την Ελιάν Ελάιας στο πιάνο και τον Πίτερ Έρσκιν στα τύμπανα. Τους ακούμε στη σύνθεση του Ντόν Γκρόλνικ Πούλς. Η ηχογράφηση είναι του 1982 και έγινε στο Λος Άντζελες.

καθώς αυτή η ώρα πλησιάζει προς το τέλος της, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε μια ακόμα ιστορική ηχογράφηση που έγινε το 1962 και έχει τίτλο Happy Tones και περιλαμβάνεται στο ομότιτλο άλμπουμ του Freddie Hubbard. Ο James Spalding παίζει άλτο σαξόφωνο και φλάουτο, ο Herbie Hancock πιάνο, ο Reggie Workman μπάσο, ο Clifford Jarvis τύμπανα και ο συνθέτης του κομματιού Freddie Hubbard είναι στην τρομπέτα.

Τελευταίο κομμάτι για αυτή την ώρα, το Confirmation με τον Dizzy Gillespie στην τρομπέτα, το Sonny Stitt στο άλτο σαξόφωνο, το Max Roach στα τύμπανα, τον Percy Heath στο μπάσο και το Hank Jones στο πιάνο. Στην τελική ρύθμιση του ήχου, για αυτή την ώρα, ήταν η Γεωργία Κοκκίνη.

0: Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Νίνο Ρότα, ο οποίος γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 1911 και έφυγε από τη ζωή στις 10 Απριλίου του 1979. Σπουδαίος σταλοσυνθέτης που έχει γίνει γνωστός για τη μουσική που έγραψε για την ταινία «Ο Νονός», αλλά και για τη μακροχρόνια συνεργασία του με τον Φεντερίκο Φελίνι. Σήμερα λέω να ακούσουμε μία σειρά κινηματογραφικών θεμάτων που τον έφεραν στις πρώτες γραμμές της προτίμησης του κοινού.

Ακούμε πάντα μουσικές του Νίνο Ρότα, συνεχίζοντας το αφιέρωμά μας σε αυτόν τον σπουδαίο Ιταλό συνθέτη, ακούγοντας μια σειρά κινηματογραφικών θεμάτων που έγραψε γενικότερα για την μεγάλη οθόνη. Γεννημένος στο Μιλάνο από γονείς μουσικούς, άρχισε από μικρή ηλικία τις σπουδές του στο οδείο της πόλης. Μετά από λίγα χρόνια ο δάσκαλός του τον έπεισε να πάει για σπουδές στην Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που ο ίδιος έπραξε και εκεί έμεινε για 3 χρόνια, οπότε επέστρεψε στην Ιταλία για να μεγαλουργήσει.

Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Νίνο Ρότα, τον σπουδαίο Ιταλό συνθέτη, ακούγοντας μια σειρά κινηματογραφικών θεμάτων που έγραψε για τη μεγάλη οθόνη. Την πρώτη μουσική για ταινία την έγραψε το 1933 για το «Τρένο Ποπολάρε» του Ραφαέλο Ματαράτσο. Μετά από περίπου 20 χρόνια γνώρισε τον Φεντερίκο Φελίνη και από εκεί ξεκινάει μια συνεργασία που κράτησε για περίπου 30 χρόνια. Έγραψε μουσική για ταινίες όπως το «Αλαστράδα», «Την Γλυκιά Ζωή», το «Οκτώμιση», το «Βατερλό», το «Ρωμαίο και την Ιουλιέτα», αλλά φυσικά και τον «Ονό».

ήταν μια συνέχεια του αφιερώματος στον Νίνο Ρότα, τον σπουδαίο Ιταλό συνθέτη, ακούγοντας μια σειρά κινηματογραφικών θεμάτων που έγραψε για τη μεγάλη οθόνη. Νίνο Ρότα, που τιμήθηκε με Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής για το soundtrack της ταινίας «Νονός 2» το 1975. Νίνο Ρότα, που έχει γράψει μουσική για πάνω από 100 ταινίες, αλλά και 10 όπερες, 5 μπαλέτα και αρκετές συμφωνικές συνθέσεις.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Να είμαστε λοιπόν αισίως και στην τελευταία για τη βδομάδα αυτή περιπλάνησή μας στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της, Απόστολος Κοσμόγλου στον ήχο και πρώτος στον σημερινό μας ωκεανό του ήχου, ο Πολ Γουέλερ. Η κινητήρια δηλαδή δύναμη άλλοτε των The Jam αλλά και των Style Council σε τραγούδια από τον καινούριο του δίσκο, μια ζωντανή ηχογράφηση στο Barbican Hall πριν από 6 μήνες. An Orchestrated Songbook είναι ο τίτλος του δίσκου και πρόκειται για μια αναδρομή στην πορεία του Γουέλερ από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και σήμερα. Μαζί του ο κιθαρίστας και στενός συνεργάτης του Steve Craddock, ο Boy George, ο James Morrison και η Celeste που τραγουδούν μαζί του από ένα τραγούδι, αλλά και η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC με διευθυντή τον Jules Buckley. Το My Ever Changing Moods ακούσαμε πρώτο-πρώτο, ένα από τα όχι και λίγα θαυμάσια τραγούδια που περιείχε ο πρώτος εκείνος δίσκος των Style Council, ο Café Bleu, που κυκλοφόρησε το 84, και πάμε τώρα στο κορυφαίο ίσως τραγούδι εκείνου του δίσκου, που σε αυτήν τη νέα του εκδοχή ο Paul Weller το τραγουδά μαζί με τον Boy George, You Are The Best Thing.

need is just you blinking. Welcome back. It's not the same.

και από τον πλούσιο και λεπτοδουλεμένο, αν μη τι άλλο, ήχο του καινούριου αυτού δίσκου του Paul Weller, περάσαμε φίλοι και φίλες στον τραχή και ακατέργαστο ήχο του καινούριου δίσκου του Neil Young με τους Crazy Horse, τον 14ο του μαζί τους και 41ο του συνολικά. Τίτλος του «Burn».

Τρία ως τώρα τα τραγούδια που ακούσαμε από τον Barn, τον καινούριο δίσκο του Neil Young με τους Crazy Horse, ένας δίσκος που κινείται κάπου μεταξύ του Harvest και του Zuma, Welcome Back, They Might Be Lost και Song of the Seasons οι τίτλοι τους, και πάμε τώρα και για ένα ακόμη και τελευταίο, Heading West.

Και αυτοί, φίλοι και φίλες, δεν ήταν άλλοι από τους νέο Ιορκέζους Blue Oyster Cult και το Secret Road, ένα από τα καινούργια τους τραγούδια που υπάρχουν στον δίσκο με τίτλο The Symbol Remains. Συνεχίζουμε όμως, ο Τζέρι Ράφερτι τώρα κοντά μας και ένα από τα τραγούδια του που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά φέτος, 10 χρόνια μετά το θάνατό του. Still in Denial.

Και πάλι ο Τζέρι Ράφερτι, τη φορά αυτή στην επανεκτέλεση του Stuck in the Middle with You, της μεγάλης του αυτής επιτυχίας από το 73, από την εποχή δηλαδή που ήταν ακόμη στους Steelers Wheel. Φτάσαμε όμως, φίλοι και φίλες, στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τη Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έχουν περάσει σχεδόν 25 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ των Pulp, This is Hardcore, μάλιστα συγκεκριμένα το 2023 συμπληρώνονται, και όπως διαβάζουμε θα αποτελέσει αφορμή για μια επανένωση του γκρουπ, όπως αποκάλυψε ο Jarvis Cocker σε μια συνέντευξή του στην Guardian στο πλαίσιο της προώθησης της βιογραφίας του Good Pop, Bad Pop. Ο Jarvis, να πούμε πως δραστηριοποιείται με το γκρουπ του Jarvis και έχει κυκλοφορήσει και τον επίσημο soundtrack του φιλμ French Dispatch του Wes Anderson, όμως έχει άλλη έγκλη η επανένωσή του με τους πολύ αγαπημένους Pulp, ένα από τα πιο σημαντικά Britpop σχήματα του 90. Εμείς ακούσαμε το Glory Days λοιπόν από το This is Hardcore και περνάμε σε ένα πολύ αγαπημένο άλμπουμ, το His and Hers, το 1994, με τη σύνθεση Babes.

Pulp ξανά μαζί το 2023 για συναυλίες, ελπίζουμε να έρθουν και στην Ελλάδα. Και συνεχίζουμε από το Sheffield στο Liverpool, την πατρίδα των Beatles αλλά και των Lightning Seeds, με επικεφαλή στον Ian Broody, πρώην μέλος των Big in Japan, Care και Original Mirrors. Αν και ο καλύτερος δίσκος τους κατά την ταπεινή μας άποψη είναι το Jollification, τους αγαπήσαμε με το Pure από το ντεμπούτο του 1990, Cloud Cuckoo Land.

Το 1990 οι Gems ηχογράφησαν το Gold Mother, το τρίτο τους άλμπουμ, με καλές στιγμές μεταξύ άλλων το Come Home, God Only Knows και το μόνιμο κομμάτι. Το Sit Down που θα ακούσουμε στη συνέχεια περιλαμβάνεται στην επανέκδοση του 1991, θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του γκρουπ του Tim Booth. Στίχοι γράφτηκαν ως φοροτιμής στην συγγραφέα Doris Lessing και στην ποιήτρια και ερμηνεύτρια Patti Smith που είχαν εμπνεύσει τον Tim Booth.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Όμορφη πόλη στον 958 τη ΣΕΡ3. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Everything I Own του Dave Gates τη ροκ μπάντα Bread. Το ηχογράφησαν το 1972. Δύο χρόνια αργότερα έγινε νούμερο 1 στα βρετανικά charts με τη φωνή του ρέγγι καλλιτέχνη Ken Booth και γνώρισε επιτυχία και με τον Boy George, τον οποίο ακούσαμε. Και περνάμε στους UB40, με περισσότερα από 40 χρόνια στο προσκήνιο και 50 σύγκλι στα βρετανικά charts, μας χάρισαν πολλές επιτυχίες. Μία από αυτές είναι το Where Did I Go Wrong του 1988.

Και περνάμε στους υπέροχους Blondie, Debbie Harry και Chris Stein που αποτέλεσαν τον πυρήνα τους. Υπήρξαν πρωτοπόροι στην New Wave σκηνή των μέσων της δεκαετίας του 70 στη Νέα Υόρκη. Έχουν πουλήσει περισσότερα από 40 εκατομμύρια δίσκους. Θα τους απολαύσουμε στην επιτυχία των Paragons, The Tide is High, Reggae οι Blondie. Και μάλλον πολλοί από την γενιά μου μάθαμε αυτό το κομμάτι από τους Blondie και όχι από τους Paragons. Σύνθεση του John Holt, το οποίο τραγούδι έχουν διασκευάσει μεταξύ άλλων και Atomic Kitten.

Ο Λουντάρα Charles Jones III, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, είναι Αμερικανός κιθαρίστας, κορνετίστας, τραγουδιστής και πατέρας του ράπερ Nas. Το καλλιτεχνικό του όνομα σημαίνει «Ο Θεός είναι καλός» στην γλώσσα Yorumba. Η ήχη του είναι jazz και soul κυρίως, και θα ακούσουμε, και reggae βεβαίως, και θα ακούσουμε το «Your Lips Are Juicy».

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της ΣΕΡ3, Πιάβα Κογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, SMS γράφει 958, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά, 8456, SMS γράφει 958.

άλμπουμ του από την σειρά Jazz Matas με τη συμμετοχή αστέρων της jazz, soul, funk και hip hop σκηνής από Bradford Marsalis, Donald Byrd, Ronnie Jordan, Sharon Nelson, Misa Paris και πολλούς πολλούς άλλους. Και έχουμε την συμμετοχή της Baby στη συνέχεια με το Feel the Music, Guru Jazz Matas.

Για τη συνέχεια, hip hop και ηλεκτρονική μουσική από το Nottingham και ένα αγαπημένο group που είχαμε δει πριν πάρα πολλά χρόνια ζωντανά και ήταν μια από τις ομορφότερες συναυλίες που έχουμε δει. Είναι η Stereo MCs και η επιτυχία του 1992 Connected.

Και το επόμενο γκρουπ ευτυχήσαμε να δούμε ζωντανά την μπάντα του τρομερού παιδιού JK, του Jamiroquai, πριν από πάρα πολλά χρόνια στο φεστιβάλ Exit της Σερβίας. Ο Jamiroquai ή Jamiroquai μάλλον, οι οποίοι είναι από τις πιο δυνατές μπάντες στα live τους, θα κλείσουν την σημερινή όμορφη πόλη στον 958 της R3 με το Can It Hit, funk και acid jazz από το Λονδίνο. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τη Ρούλα Αρβανιτίδου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.